0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30. Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όλα ψέμα. Ότι πέθαινες για μένα ήταν ψέμα σαν και σένα. Δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, ο Θεός να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

0: Τι κάνει. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Nova Radio

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Σα χρόνια στο συνέστημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Nova
1: 931. Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.
3: Μουσική, νέα, δώρα, Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Nova 931.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr. Nova 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 931.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: 50-50 σαν στάρ του σινεμά.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
9: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή.
10: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
18: Νόβα 931. Νόβα 931.
19: Νόβα 931.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτός τη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
9: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
8: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
9: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
8: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφωνικό. Τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
9: Μπανάκι απ' τα λίγα.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
11: Νόβα 931. Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
6: Νόβα 931.
7: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Νόβα 931.
8: Ακούσαμε λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα παραθαλάσσια θαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
13: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
14: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
13: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
14: Εννοείται.
13: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
14: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
16: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή Δημόσιες Ιστορίες και στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε τον 19ο αιώνα. Οι συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες Κυριακές αφορούν στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζί μας είναι η κυρία Σώτη Τριανταφύλου με την ιδιότητα της ιστορικού που γνωρίζει άριστα την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρία Τριανταφύλου, γνωστή σε εσάς, φαντάζομαι, ως δημοσιογράφος, αρθρογράφος, συγγραφέας, τώρα ως ιστορικός, όπως είπαμε. Κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
17: Όχι τώρα, από παλιά.
16: Ωραία. Το τώρα το θέτω για εκείνους που δεν γνωρίζουν, κυρία Τριανταφύλου.
17: Πάντως έχουμε στην Ελλάδα μια νοσηρή προσέγγιση στη γνώση. Για παράδειγμα, οι ιστορικοί έχουν την τάση να μιλάνε για όλη την ιστορία. Δεν ξέρουμε όλη την ιστορία. Αντιθέτως, ξέρουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας ο καθένας. Είμαστε ειδικευμένοι κάπου.
16: Αυτό θα λέγαμε, ανάλογα με την ειδίκευσή του καθένα, με την εξειδίκευσή του, μπας αυτός.
17: Είναι η εξειδίκευση της εξειδίκευσης. Okay. Ακόμα και μέσα στην αμερικανική ιστορία, για να προχωρήσει κανείς σε βάθος και να καταλάβει και να κάνει σωστή έρευνα, έχει διαλέξει μια περίοδο.
16: Γιατί οφείλεις να γνωρίσεις, να βάλω μια παράμετρο τώρα. Μ' αρέσουν αυτές τις κουβέντες οι προλογικές. Δεν πρέπει να γνωρίσεις και τους ανθρώπους, να προσπαθήσεις να καταλάβεις πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, μην μένεις μόνο
17: στα γεγονότα.
16: Στο γεγονός και στην πολιτική τους παρουσία, αλλά να αντιληφθείς και τι κουβαλούν και οι ίδιοι ως προσωπικότητες.
17: Να διδαχθεί η ιστορία μέσα από τα πρόσωπα είναι ίσως και πιο ελκυστικός για τα παιδιά, για τους νέους, μέσα από το ιστορικό κουτσομπολιό.
16: Αλλιώς, ναι, να δούμε τη συμπεριφορά τους, δηλαδή ακριβώς, την ανθρώπινη, σωστά. Ναι.
17: Αλλιώς τα παιδιά, ιδιαίτερα τα πιο μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια, δεν μπορούν να μάθουν ιστορία αν δεν υπάρχει το ιστορικό ανέκδοτο, ας πούμε, που να τους οδηγήσει.
16: Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, κυρία Τριανταφύλου. Δυστυχώς τα βλέπουμε τα αποτελέσματα.
17: Εντάξει, και εμείς δεν έχουμε διδαχθεί σωστά την ιστορία. Ίσως να είμαστε και οι πιο άτυχοι, γιατί μαθαίναμε μάχες, πόσοι πήραν μέρος σε διάφορες μάχες και πότε γίνονταν οι μάχες, χωρίς να καταλαβαίνουμε αίτια, αφορμές, περιβάλλον. Δεν υπήρχε ζωντάνια στο μάθημα της ιστορίας.
18: Ναι. Γι' αυτό ό,τι βρήκε ο καθένας το βρήκε αργότερα όταν το ανακάλυψε μόνος του.
17: Μα στην Ελλάδα η μόρφωση είναι εξωθεσμική.
18: Ατομική υπόθεση.
17: Ατομική και την αναζητεί κανείς μόνος του. Λοιπόν, ωραία. Το πρώτο πράγμα που θέλαμε να πούμε ήταν πώς έχει οργανωθεί το πολιτικό σύστημα.
18: Ωραία.
17: Δεν είναι κάτι περίπλοκο. Έχει δύο θαλάμους, όπως λέμε είναι διθάλαμο, δηλαδή τη γερουσία και τη βουλή, αυτό είναι το κογκρέσο έτσι μαζί. Η γερουσία, το λέει η λέξη, είναι πιο μεγάλη στην ηλικία άνθρωποι, γιατί για να γίνεις γερουσιαστής πρέπει να είσαι 26 ετών. Και εκπροσωπεί τις πολιτείες. Υπάρχουν 100 γερουσιαστές, 2 από την κάθε πολιτεία. Δεν υπάρχει αναλογία με τον πληθυσμό, ενώ η Βουλή έχει αναλογία με τον πληθυσμό. Και τα δύο σώματα εκλέγονται από το λαό, δηλαδή με τη γενική ψηφοφορία.
18: Από τις πολιτείες όμως.
17: Ναι, τις κάθε πολιτείες, ναι, ναι, βεβαίως. Και ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους, να το πω έτσι σχηματικά. Η γερουσία ελέγχει την Προεδρία, δηλαδή αν θέλουμε να οδηγήσουμε έναν πρόεδρο σε impeachment. Θα αποφασίσει η γερουσία. Αλλά για την οικονομική πολιτική, για παράδειγμα, για τα φορολογικά νομοσχέδια, ας πούμε, θα αποφασίσει η Βουλή.
18: Νομοθετεί η Βουλή, νομοθετούν τα δύο
17: και
18: σώματα.
17: Και τα δύο νομοθετούν. Αλλά το ένα νομοθετεί σε ένα επίπεδο εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, γιατί πρέπει να επικυρώνει τις αποφάσεις του Προέδρου, ευτυχώς, αλλιώς θα είχε διαλυθεί το σύστημα.
18: Άρα ο πρόεδρος ελέγχεται.
17: Ελέγχεται, βέβαια.
18: Από το...
17: Γενικά ελέγχεται
18: από
17: και από τα δύο σώματα ελέγχεται από το λεγόμενο κογκρέσο. Σε δύο επίπεδα. Σε δύο φορές, ας το πούμε. Αλλά έχουν και διαφορετικές αρμοδιότητες. Αυτό είναι το απλό έτσι, σύστημα γύρω από την Προεδρία. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το ότι πολλές αποφάσεις νομοθετικές λαμβάνονται στο επίπεδο των πολιτιών, που αφορούν τις πολιτείες. Και επίσης πολλές από τις κεντρικές αποφάσεις πρέπει να επικυρωθούν από τα σώματα των πολιτείων. Είναι μερικές πολιτείες οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, το κατώτατο Ρωμίσθιο δεν είναι ίδιο για όλες τις πολιτείες. Έχει προτείνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 7,5 δολάρια την ώρα το κατώτατο. Όμως υπάρχουν πολιτείες οι οποίες δεν το έχουν δεχτεί. 2-3 είναι αυτές. Ως προς τη φορολογία. Υπάρχει μια πολιτεία η οποία δεν φορολογεί τους πολίτες της. Δεν φορολογεί.
18: Ποια είναι αυτή?
17: Να πάμε. Το Wyoming. Είναι φορολογικός παράδεισος. Όμως τα παίρνει αλλιώς. Εμέσως, από έμεσους φόρους. Διότι αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα.
18: Θέλει έσοδα. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λευκό δέντρο.
17: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει όμως φόρος εισοδήματος. Και πάει λέγοντας. Υπάρχει δηλαδή αρκετή ελευθερία και σε θέματα τα οποία στην Ευρώπη είναι κέρια, όπως είναι το φορολογικό σύστημα. Και βεβαίως νομοθεσία ως προς τον νόμο και την τάξη διαφέρει. Ως προς την αντίληψη δηλαδή και την άσκηση του law enforcement.
18: Στην πρώτη φάση οι συγκροτήσεις του κράτους ταλαιπωρήθηκαν από φόρους που έφερναν και ο ένας και βασάνιζαν ο ένας τον άλλον.
17: Κυρίως ταλαιπωρήθηκαν από τους φόρους που είχε επιβάλει η Βρετανία και ήταν και η αφορμή έτσι, της,
18: για να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, για να αποκοπούν.
17: Για να αποκοπούν, διότι η Βρετανία τους φορολογούσε χωρίς να υπάρχει εκπροσώπησή τους στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και κατά καιρούς όταν είχε πολεμικές δαπάνες αύξανε τους φόρους.
18: Τους χρέωνε και αυτούς.
17: Τους χρέωνε και αυτούς.
18: Χρέωνε και τους Αμερικανούς.
17: Ακριβώς. Ναι. Και όταν τους αύξησε το φόρο για το τσάι, έγινε αυτό το λεγόμενο Tea Party, ας πούμε, στη Βοστόνη, όπου έριξαν το τσάι από τα φορτία
18: στη
17: θάλασσα. Και από εκεί πήρε και το όνομά του και
18: το κίνημα.
17: Το κίνημα αυτό, το οποίο είναι εναντίον των φόρων, ας πούμε. Λέω ας πούμε γιατί είναι πιο σκοτεινή υπόθεση από τόσο. Πάντως γενικά η βρετανική φορολογία δημιούργησε αυτή τη δυσπιστία εναντί των φόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολλοί πολίτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει πού διοχετεύονται οι φόροι τους. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει αυτή η άγνοια και η δυσπιστία η οποία έχει εξαπλωθεί και σε όλο τον κόσμο και δεν ξέρω αν κάποτε είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη οι άνθρωποι στη φορολογία, ακόμα και στη Γαλλία όταν έρχεται η φορολογική δήλωση για να τη συμπληρώσεις, ας πούμε, τώρα έρχεται συμπληρωμένη βέβαια, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μέσα ένα φυλάδιο το οποίο σου εξηγεί γιατί πληρώνεις αυτούς τους φόρους. Και γιατί πρέπει να τους πληρώσεις για σένα.
18: Και πού κατανέμονται αυτοί.
17: Ακριβώς. Σου τα λέει αναλυτικά. Αυτή είναι μια εκπαίδευση που πρέπει να γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά προς το παρόν υπάρχει αντιφορολογικό κίνημα. Το οποίο πιστεύω ότι θα το πληρώσουν αρκετά ακριβά σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί οι υποδομές έχουν τεράστιες υποδομές, έχουν κάνει τεράστια έργα παντού, τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ καλή συντήρηση.
18: Και η συντήρηση αυτή θα έρθει μόνο από τον φορολογικό χρήμα.
17: Αν βρουν άλλο τρόπο, εντάξει.
18: Εκτός αν παραχωρηθούν σε ιδιωτικά χέρια οι υποδομές.
17: Γιατί όμως να το κάνουν.
18: Αυτές. Όχι, δεν ξέρω.
17: Πρέπει να έχουν και κέρδος.
18: Ναι. Λοιπόν, άρα πάμε λίγο να ξαναδούμε κάποια συστατικά στοιχεία για να προχωρήσουμε, κυρία Τριανταφύλου. Άρα, οι Αμερικανοί κάθε χρόνο στις 4 Ιουλίου γιορτάζουν, τιμούν την ανεξαρτησία τους, τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και μπορείτε να επαναλάβετε ποια ήταν τα βασικά σημεία αυτής της διακήρυξης σε σχέση με το Σύνταγμα, στις βασικές αδρές γραμμές.
17: Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ήταν καταρχάς η απόσχηση από τη Μητρόπολη. Δηλαδή το ότι.
18: Από το Ηνωμένο Βασίλειο.
17: Το ότι θα γινόταν ένα ανεξάρτητο κράτος με 13 πολιτείες, γιατί ήταν 13 αποικίες. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν η διακήρυξη των δικαιωμάτων που συνόδευσε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, το Bill of Rights, το οποίο ήταν ένα κείμενο με τα λεγόμενα φυσικά δικαιώματα. Το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε, το δικαίωμα της έκφρασης, του λόγου και της έκφρασης, το δικαίωμα της οπλοκατοχής, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της επιδίωξης της ευτυχίας. Αυτά η συντακτική συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά την ανεξαρτησία, τα ενσωμάτωσε στο Σύνταγμα.
18: Το δικαίωμα των γυναικών υπήρχε?
17: Δεν υπήρχε, αλλά καθώς ήταν ασαφές ποια ήταν η ισότητα, ας πούμε, και η δικαιοσύνη, οι γυναίκες μπόρεσαν να διεκδικήσουν την ισότητα σχετικά νωρίς, γιατί δεν αποκλείονταν σαφώς. Βέβαια, το δικαίωμα της ψήφου παραχωρήθηκε μετά από αγώνες το 1920, δηλαδή λίγο αργότερα από τη Βρετανία, όπου παραχωρήθηκε το 1917, και σίγουρα πολύ αργότερα από τη Νέα Ζηλανδία, όπου είχε ήδη παραχωρηθεί. Γενικά το δικαίωμα της ψήφου ήταν κάτι που παραχωρήθηκε σταδιακά, διότι όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το 1832 εξασφαλίστηκε το δικαίωμα της ψήφου για όλους τους άνδρες, μαύρους, άσπρους και ό,τι άλλο ήταν.
18: Οι οποίοι έπρεπε να είναι γεννηθέντες στην καινούργια χώρα ή μπορεί να ήταν και μετανάστες στον
17: Δεν υπήρχε ακόμα κάτι τέτοιο. Υπήρχε όμως για τους μαύρους δύο ρήτρες. Ότι έπρεπε να ξέρουν γράμματα, να μην είναι αναλφάβητοι. Επίσης ο παππούς τους να ξέρει γράμματα. Ο παππούς τους λεγόταν...
18: Δύσκολο κομμάτι να ξέρει ο παππούς.
17: Grandfather clause. Επομένως, τους απέκλειαν.
18: Να ξέρει ο παππούς τους γράμματα.
17: Έβρισκαν διάφορα
18: τρικάκια.
17: Τέτοια τρικάκια για να τους αποφύγουν, ώστε να αποφύγουν και τη βία, διότι πολλοί πήγαιναν στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσουν. Και...
18: Αναφέρεστε σε ποιον αιώνα είμαστε?
17: 19ο.
18: Στον 19ο.
17: Στο Βορρά μιλάμε τώρα, γιατί στο Νότο δεν υπήρχε βεβαίως τέτοια περίπτωση, πριν τουλάχιστον από το 1865.
18: Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά πότε γράφτηκε?
17: Εκείνη την εποχή.
18: Είναι εκείνη την εποχή, έτσι, είναι γυναίκα συγγραφέας, αν δεν κάνω λάθος.
17: Ναι,
18: ωραία.
17: Έχει αφαιρεθεί το ανάγνωσμα από την...
18: Από την ορθότητα, από την woke αντίληψη.
17: Διότι, εντάξει, ήταν κάπως δουλειοπρεπής ο Θωμάς και υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε ένα στερεότυπο, ας πούμε, του καλού και παραμυθά μαύρου που μαζεύει τα παιδιά γύρω του, ας πούμε, και τους λέει ιστορίες. Γενικά υπήρχαν στερεότυπα ότι οι μαύροι είναι παιδαριώδεις, ότι είναι αφελείς, ότι χορεύουν ωραία, ότι έχουν το ρυθμό μέσα τους, τέτοια πράγματα.
18: Ναι. Νομίζω είναι η Στόου, η Χάριετ Στόου, η οποία γράφει την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ο Εμφύλιος καθορίζει...
17: Μετά τον Εμφύλιο έχουμε μια μεγάλη περίοδο ανασυγκρότησης.
18: Μάλιστα.
17: Και μπαίνουμε στη μοντέρνα εποχή, από κάθε άποψη, διότι αλλάζει η οικονομία, αναπτύσσεται η βιομηχανία και κυρίως αναπτύσσονται οι μεγάλες πόλεις. Υπάρχει αστιφιλία λόγω της βιομηχανίας και υπάρχει και πολύ μεγάλο κύμα μεταναστευτικό. Δεν έχουμε ακόμα περιορισμούς.
18: Ζωής, δηλαδή μεταναστευτικό η ζωή. Δέχεται μετανάστες το νέο κράτος.
17: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχουν ακόμα τα quotas που μπήκαν, οι ποσοστώσεις από διάφορες χώρες και οι απαγορεύσεις. Τι υπάρχει? Υπάρχει ένας νόμος που λεγόταν Alien and Sedition Act, που περιόριζε τους ξένους οι οποίοι φαίνονταν εξεγερμένοι. Τους έστελναν πίσω. Διότι πολλοί από τους εργαζόμενους Ευρωπαίους που ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αναρχικοί, ας πούμε, συνδικαλιστές. Αναρχικοί με την έννοια του τότε, έτσι. Όχι αντιεξουσιαστές, ας πούμε, τρομοκράτες ή κάτι τέτοιο, αλλά άνθρωποι με αναρχικά όνειρα για την κοινωνία. Και πολλοί πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτή τη δράση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
18: Δηλαδή, αν κάτι θεωρείται παράβαση και χαρακτηριζόταν παραβατικός ο μετανάστης,
17: πίσω.
18: Τον στέλνανε πίσω.
17: Πίσω.
18: Μάλιστα.
17: Γι' αυτό και υπήρχε αυτός ο σταθμός στο Ellis Island, ο οποίος καταργήθηκε γύρω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τους εξέταζαν από άποψη υγείας, γιατί δεν ήθελαν τις μεταδοτικές ασθένειες, και όπου είχαν συλλέξει και ορισμένες πληροφορίες από Ευρωπαίους και κατασκόπους και τα λοιπά, για το αν ανήκουν σε οργανώσεις, ας πούμε, ανατρεπτικές. Εντάξει, η έννοια της ανατροπής τότε ήταν πολύ πιο ευρεία από ό,τι είναι σήμερα.
18: Στην ίδια αυτή περίοδο, να δούμε και την επέκταση προς τη Δύση και το τι σημαίνει αυτό για τους ηθαγενείς. Δηλαδή, δέχεται η χώρα μετανάστες, αλλά στο μεταξύ μεταναστεύει και προς τη Δύση.
17: Οπωσδήποτε. Ήταν μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Υπήρχαν πολλές τάσεις, γιατί υπήρχαν και πολλές προσδοκίες διαφορετικές. Για παράδειγμα, υπήρχε η τάση των χρυσοθύρων, οι οποίοι ξεκινούσαν από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ιδιαίτερα προς την Καλιφόρνια, διότι υπήρχε η πληροφορία ότι εκεί υπήρχε χρυσός. Και υπήρχε και δεν υπήρχε. Απλώς ήταν, υπήρχε, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να τον εξορίξεις. Υπήρχε η τάση των λεγόμενων homesteads, δηλαδή η κυβέρνηση έδωσε δωρεάν γη, την οποία δεν κατήχε βεβαίως.
18: Υφάρπαξε.
17: Έδωσε αυθαιρέτως γη στη Δύση σε ανθρώπους.
18: Υφάρπαξε από τους ηθαγενείς, εν πάση περιπτώσει.
17: Μπορεί και να μην ήταν.
18: Μπορεί
17: να μην ήταν κανενός. Και εκεί μπόρεσαν να χτίσουν χωριά και να οργανώσουν αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή βεβαίως, κυρίως βουβάλια. Και υπήρχε και η τάση της εξόρυξης μετάλλων προς τα βορειοδυτικά. Πολλοί έφτασαν πάλι στα βορειοδυτικά και έγιναν υλοτόμοι, γιατί η βιομηχανία χρειαζόταν ξυλία. Υπήρχαν δηλαδή διάφορα ρεύματα με διαφορετικούς σκοπούς προς τα δυτικά. Δεν ήξεραν τι θα βρουν μπροστά τους. Ήταν μια
18: πήγαιναν στο άγνωστο.
17: Εντελώς στο άγνωστο. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, συνάντησαν φυλές που είχαν τη διάθεση να συμβιβαστούν και άλλες που ήταν πολεμικές και που δημιουργήσαν πολλές και αιματηρές συγκρούσεις. Όπως είπαμε, αυτές οι συγκρούσεις τελείωσαν στην αρχή του 20ου αιώνα. Με μεγάλους ηγέτες, ας πούμε, των φυλών, υπάρχουν 500 φυλές, διαφορετικές, με μεγάλους ηγέτες, όπως ήταν, ας πούμε, ο Τζερόνιμο, όπως ήταν ο καθιστός Βούβαλος, που αυτά είναι αληθινά πρόσωπα, παρότι ακούγονται σαν
18: ταινίες,
17: οι οποίοι ήρθαν σε συμβιβασμό. Και τελικά τι ήταν αυτός ο συμβιβασμός? Ήταν η παραχώρηση, το βάζουμε σε εισαγωγικά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ήταν το Λευκόν η γη, η παραχώρηση γης στις διάφορες λεγόμενες reservations, στους καταβλισμούς. Και βεβαίως η ελευθερία της θρησκείας, όλα αυτά που έτσι κι αλλιώς υπονοούνταν. Η Ναβαχό ήταν η πιο ενσωματωμένοι, άρχισαν να μιλάνε αγγλικά εύκολα, ας πούμε, και να φορούν αστικά ρούχα. Και άλλοι, ας πούμε, όπως ήταν οι Απάτσι, οι Σιού, παρέμειναν, ας πούμε, πιο κοντά στην δική τους παράδοση.
18: Ναι. Αλλά επί της ουσίας χάθηκαν, ενσωματώθηκαν, έτσι δεν είναι?
17: Μερικές φυλές ενσωματώθηκαν, οι περισσότερες, όπως είπαμε, εξοντώθηκαν. Πολύ μικρό...
18: Όχι, ναι, λέω από αυτές που άντεξαν πριν, μετά την εξόντωση.
17: Είναι μερικές που ζουν ακόμα με το δικό τους τρόπο. Στο Νέο Μεξικό, για παράδειγμα, και στην Αριζόνα, ζουν σε καταβλισμούς. Επίσης, λένε ότι υπήρξε μια προσπάθεια γενοκτονίας. Δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, αλλά η σύγχρονη ιστορία την αναφέρει τη λέξη γενοκτονίας, με τον τρόπο με τον οποίο το FBI προσπάθησε να διαλύσει και τις ανατρεπτικές οργανώσεις, δηλαδή διάλυση εκ των έσω. Για παράδειγμα, μέσω ναρκωτικών ή μέσω άλλων
18: αλκοόλ, ας πούμε,
17: εθισμών.
18: Το εξηγεί ο Λουκι Λουκ, βέβαια, με τον...
17: Πράγματι.
18: Ναι. Για τον αλκοολισμό, πώς του σερβίρουν το ποτό που, πώς το λέει, που καίει, το ποτό που βγάζει φλόγες, κάπως δεν θυμάμαι τώρα για το.
17: Χρησιμοποιεί ινδιάνικη έκφραση.
18: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και ερχόμαστε.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιάς τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται.
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέως Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
6: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
11: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
10: Και στο www.epavlametaphores.gr.
12: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Τόσο μικρό,
0: μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
19: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
18: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
19: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
18: Sneakers για κάθε μέρα.
19: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
18: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
19: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
18: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
20: Nova 931.
21: Η ώρα είναι 9:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
22: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
23: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
22: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
23: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
24: Nova 931.
25: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Nova 931.
26: Ήταν του ομώνυμου πρόεδρου. Χώριζε τον κόσμο σε ημισφαίρια. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε αυτή η ιδέα των ημισφαιρίων και θεωρούσε ότι το δυτικό ημισφαίριο ανήκε με κάποιο τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να έχει καμιά αποικιακή βλέψη. Υπήρχε δηλαδή μια τάση ανεξαρτητοποίησης για πάντα και μια υπόρρητη νομιμοποίηση επιρροής στις Αμερικές, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αυτό τι σήμαινε? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιούνταν να πολεμήσουμε στις Αμερικές, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αυτό τι σήμαινε? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιούνταν να

0: περιφερειακή δύναμη υπολογίσιμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν περίπου 50 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι έγιναν κυρίαρχοι στις Αμερικές γύρω στο 1898. Και με το άλλο δόγμα που δεν το λέμε doctrine, το λέμε corollary, του Theodore Roosevelt, άρχισαν να υιοθετούν το ρόλο του χωροφύλακα. Χωροφύλακα του δυτικού ημισφαιρίου.
1: Για την ιστορία, ο James Monroe είναι πρόεδρος από το 1800, ήταν δηλαδή 17 έως το 1825.
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, έτσι όπως τον γνωρίσαμε, γιατί είναι κάτι υπαρκτό βεβαίως και έχει εκφραστεί πολλές φορές, ιδιαίτερα στις Αμερικές, παίρνει σχήμα και μορφή στο τέλος του 19ου αιώνα. Και έχει και επίγνωση της τάσης αυτής.
1: Ότι σχεδιάζεται για να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή. Δεν προκύπτει.
0: Δεν λέει πάω να σας προστατεύσω. Λέει πάω να σας κατακτήσω. Πάω να επεκταθώ.
1: Να ηγεμονεύσω.
0: Να ηγεμονεύσω. Η κάλυψη με καλά έργα χρονολογείται από τον 20ο αιώνα και μετά. Και υπήρχαν καλά έργα, διότι ένα επόμενο δόγμα που μας είναι πολύ γνωστό, που είναι το δόγμα Τρούμαν, είχε καλά έργα μετά τον πόλεμο. Δηλαδή είχε την αναχέτηση του κομμουνισμού, που εντάξει για πολλούς ανθρώπους ήταν καλό έργο.
1: Και ανοικοδόμησε ένα κράτος όπως το δικό μας.
0: Και ανοικοδόμησε.
1: Φαντάζομαι και άλλα.
0: Όχι μόνο αυτό. Ανοικοδόμησε την ίδια τη Γερμανία.
1: Τη Γερμανία, σωστά.
0: Που ήταν πραγματικά στρέτς ολόκληρο για να το αποδεχθεί κανείς. Η χώρα η οποία πήγε να καταστρέψει ολόκληρο τον πολιτισμό και την ανθρώπινη οντότητα μέσα από το ολοκαύτωμα, δέχτηκε βοήθεια από τους νικητές.
1: Για να ξαναγίνει κράτος.
0: Για να ξαναγίνει κράτος, ώστε να γίνει αγορά, ώστε οι νικητές να πουλάνε τα προϊόντα τους. Πραγματικά ήταν πολύ τεντωμένο όλο αυτό.
1: Και ιδιοφύες το σχέδιο.
0: Και βεβαίως. Αλλά τότε, παρότι γινόταν φυσικά πολύ φασαρία για τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, δεν είχε τη φυσιογνωμία που είχε στα τέλη του 19ου αιώνα, που ήταν εντελώς αυθαίρετος.
1: Αγοράζουν το Μεξικό λοιπόν.
0: Προσαρτούν το Τέξας.
1: Προσαρτούν το Τέξας,
0: μετά
1: ναι.
0: Από πόλεμο. Τη Λουιζιάννα, όπως είπα, την έχουν πάρει ήδη από το προηγούμενο αιώνα. Τη Φλόριντα επίσης την έχουν πάρει από τους Ισπανούς.
1: Και την Λουιζιάννα την εξαγοράζουν.
0: Τη Λουιζιάννα την εξαγοράζουν από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο ακριβή η Λουιζιάννα από την Αλάσκα. Την Αλάσκα την πήραν για ένα κομμάτι ψωμί.
1: Πιάσαν στην ανάγκη τον Αλέξανδρο,
0: ναι.
1: Ο οποίος είχε καταρρεύσει.
0: Δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε.
1: Κιόλας
0: ότι θα μπορούσε με αυτό το κομμάτι πάγου να έχει κάποια αξία. Ούτε οι ίδιοι δεν το ήξεραν, διότι ο υπουργός εξωτερικών που υπέγραψε την προσάρτηση της Αλάσκα, ο Σούμπερτ, τον είχαν πάρει για τρελό και θεωρούσαν την πράξη, έχει μείνει στην ιστορία, ως το Σούμπερτς φόλι, η τρέλα του Σούμπερτ. Δηλαδή μας φόρτωσε ένα κομμάτι πάγου και έδωσε 7 εκατομμύρια δολάρια.
1: Υπάρχει όμως και τώρα μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι αυτός κάτι ήξερε, γι' αυτό και κάτι ξέρουν και για τη Γροιλανδία, ότι τους είναι αναγκαία.
0: Δεν ξέρω αν κάτι ήξερε.
1: Σε επίπεδο ασφάλειας, αμήνης, γεωπολιτικής.
0: Αλλά οπωσδήποτε. Ναι. Το να έχεις έδαφος κοντά στο βορειοδυτικό πέρασμα, το λεγόμενο βορειοδυτικό πέρασμα, είχε κάποια συμβολική αξία. Γιατί από την Αλάσκα μπορούσες να περάσεις στην Ασία. Πέρα από το υπέδαφος, δηλαδή, το οποίο μπορεί να μην το ήξερε. Αλλά ήταν.
1: Μια γέφυρα.
0: Ήταν μια γέφυρα, ακριβώς.
1: Μεταξύ του δόγματος Μόρο και της εξαγοράς μεσολαβούν 40 περίπου χρόνια.
0: Είναι ο πόλεμος όμως.
1: Ναι, είναι ο εμφύλιος πόλεμος.
0: Ναι, είναι ο εμφύλιος. Ναι.
1: Ο εμφύλιος πόλεμος, κυρία Τριανταφύλου, επανακαθορίζει αυτήν την αντίληψη των δογμάτων, την εξωτερική τους πολιτική, δηλαδή τους επηρεάζει και σε αυτό όλη αυτή η πρόκληση μιας μεγάλης αναστάτωσης.
0: Αυτό που έπρεπε να κάνουν μετά τον πόλεμο ήταν η ανασυγκρότηση. Δεν πολύ ενδιαφέρονταν για το τι συνέβαινε στον υπόλοιπο κόσμο για περίπου 10-20 χρόνια. Ωστόσο δεν έλειπαν ποτέ οι μάχες, διότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρχαν μάχες με τη Βρετανία. Το 1812 ήταν πόλεμος με τη Βρετανία, γιατί η Βρετανία τους παρενοχλούσε στο εμπόριο, στην αυσιπλοεία. Ένας μισοπόλεμος, quasi war τον ονόμασαν, με τους Γάλλους. Η επέκτασή τους προς τον Καναδά, αυτό που ήθελαν να κάνουν, βρήκε επίσης εμπόδια, όχι από τους ηθαγενείς, αλλά από τους Βρετανούς, που είχαν
1: κτήσεις επάνω.
0: Βεβαίως, που είχαν κτήσεις επάνω. Γενικά, παρότι ο πόλεμος ήταν η πολύ μεγάλη έκρηξη το 1861, όλος ο 19ος αιώνας είχε μάχες, είχε συγκρούσεις.

0: φυσικά με το Μεξικό, δύο φορές με το Μεξικό. Επομένως ήταν απασχολημένοι στα του οίκου τους, δεν κοιτούσαν στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Εκτός, όπως είπα, αν τους παρενοχλούσαν, όπως συνέβαινε με τους Βρετανούς, οι οποίοι τι έκαναν, έπαιρναν Αμερικανούς ναύτες από τα πλοία στην αρχή του 19ου αιώνα και τους εξανάγκαζαν να υπηρετούν στα δικά τους. Γενικά δεν τους άφηναν σε ησυχία.
1: Το αμερικανικό ναυτικό απλωνόταν, δηλαδή ας πούμε στη Μεσόγειο έφτανε, δηλαδή κυνηγούσε πειρατές ας πούμε.
0: Όχι εκείνη την εποχή. Η αμερικανική ναυσιπλοεία άρχισε να γίνεται παγκόσμια όταν οι Αμερικανοί έφτασαν στην Καλιφόρνια, όταν έφτασαν στον Ειρηνικό, όταν δηλαδή είχαν δύο ωκεανούς στη διάθεσή τους. Και γενικά, επειδή δεν πολύ ενδιαφέρονταν για το διατλαντικό εμπόριο, νόμιζαν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα στην Αμερικανική Ήπειρο. Αυτό, η ανάπτυξή τους δηλαδή, ξεκίνησε στην αρχή του 20ου αιώνα. Είχαν τρομερό αντίπαλο, διότι οι Βρετανοί ήταν εκείνη την εποχή η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, ιδιαίτερα στις θάλασσες.
1: Από ποιες ιδεολογίες διαπνέεται η εξωτερική τους πολιτική?
0: Και αυτό εξαρτάται από το χρόνο. Το πρώτο σίγουρα ήταν η αποδέσμευση από τους ευρωπαϊκούς καυγάδες και από την λεγόμενη Γυραιά Ήπειρο. Πίστευαν ότι το Αμερικανικό έθνος μπορεί να γίνει μια νησίδα δημοκρατίας και ειρήνης. Αυτά στην αρχή του 19ου αιώνα. Δεν είχαν δηλαδή όνειρο επεκτατισμού προς τις άλλες Ηπείρους. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν και ιδεολογικά ο ιδεαλισμός τους στην βελτίωση ας πούμε της κοινωνίας τους και η ευημερία. Αυτό το δίπτυχο υποτίθεται ότι εμπνέει την εξωτερική πολιτική μέχρι σήμερα. Τις προσπάθειες ας πούμε εξαγωγής δημοκρατίας, ότι είναι κίνηση ας πούμε ιδεαλισμού και ευημερίας. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν πιο ειλικρινής σε αυτό. Αυτό που τους ενδιέφερε ωστόσο ήταν να συγκροτηθούν σε ένα έθνος το οποίο θα είναι από τον ένα ωκεανό ως τον άλλο. Και γι' αυτό χρειάστηκε να γίνουν πολλές συγκρούσεις, οι οποίες ήταν αναπόφευκτες για να συμβεί, πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο.
1: Συγκρούσεις με ποιους, εναντί τίνους?
0: Με όποιον ήταν εναντίον τους, οι Μεξικανοί,
1: οι Γάλλοι που είπαμε
0: Ινδιάνοι,
1: σε
0: προηγουμένως, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί κτλ. Ο παγκόσμιος ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως υπενυχθήκαμε, αρχίζει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά έχουμε μια απόσυρση, μια δηλαδή απομονωτική φάση.
1: Στη φάση του Μεσοπολέμου.
0: Στη φάση του Μεσοπολέμου, πάλι γιατί πρέπει να φροντίσουν τα του οίκου τους λόγω της μεγάλης ύφεσης. Και ήταν κάτι που έκαναν με σχετική επιτυχία. Και βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, ο ρόλος τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τέτοιος, ώστε κατέληξε στη θέση που απέκτησαν, ας πούμε, παγκοσμίως, ως ηγέτιδα δύναμη του λεγόμενου ελεύθερου κόσμου. Ακριβώς γιατί ο κόσμος χωρίστηκε και σε δύο, ας πούμε, διαφορετικά στρατόπεδα, όπως λέγεται συνήθως. Η άνοδος του κομμουνισμού, δηλαδή η επέκταση του κομμουνισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν αυτή που δημιούργησε αυτή τη διαλεκτική όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι πια απομονωτικές, παρά τις σύντομες περιόδους ας πούμε του απομονωτισμού τους, διότι είχαν σαν αποστολή ας πούμε την αναχέτηση, το containment όπως έλεγαν του κομμουνισμού, με αποτέλεσμα πολλές επεμβάσεις στο εξωτερικό. Η πρώτη, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν εκείνη στην Κορέα, αλλά δεν ήταν μόνοι τους, ήταν πολλές δυνάμεις από αυτές που συμμετείχαν στον ΟΗΕ, αλλά ήταν η πρώτη περίσταση όπου φαινόταν ότι η αναχέτηση του κομμουνισμού θα χρειαζόταν και συγκρούσεις, λέει, πολέμους.
1: Και θα ασχολούνταν και με την Ασία αργότερα.
0: Και βεβαίως θα εξαπλώνονταν και στην Ασία,
1: μετά εφόσον η Γαλλική Ινδοκίνα και
0: εφόσον οι ευρωπαϊκές δυνάμεις άφηναν κενό εξουσίας. Διότι, όπως είπαμε και πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύχθηκαν ως βιομηχανική χώρα σε ένα περιβάλλον όπου οι μεγάλες δυνάμεις και οι επεκτατικές δυνάμεις ήταν άλλες. Το κενό δημιουργήθηκε μετά το τέλος της αποικιοκρατίας παλαιού τύπου και δημιουργήθηκε μια συνθήκη νέο αποικιοκρατίας η οποία δεν είχε εδαφικές βλέψεις αλλά επιχειρηματικές και καθεστωτικές.
1: Εγώ για ιστορικούς λόγους να σημειώσω ότι η αγορά της Αλάσκας, η πώλησή της από την Ρωσική Αυτοκρατορία, έγινε για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία...
0: 2 cents του τετραγωνικού.
1: Περίπου, ναι. Τα οποία αντιστοιχούσαν, από την ενημέρωση που έχω εδώ στην Wikipedia, προς 129 εκατομμύρια δολάρια του 2023. σε αυτό το ποσό βγαίνει. Στις 15 Μαΐου του 1867 η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών επικύρωσε τη μερή συνθήκη που είχε υπογραφεί στις 30 Μαρτίου και η Αμερικανική κυριαρχία τέθηκε νομικά σε ισχύ σε όλη την επικράτεια στις 18 Οκτωβρίου. Ο Αλέξανδρος ο δεύτερος της Ρωσίας, έχοντας αντιμετωπίσει μια καταστροφική ήττα στον πόλεμο της Κριμαίας που γίνεται το 1850, εξερευνούσε τη δυνατότητα πώλησης προκειμένου να πληρώσει τα σπασμένα ναι προς το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είχε πολεμικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, έτσι γράφεται η ιστορία της Αλάσκας. Τώρα, σε αυτό το χρονικό διάστημα, κυρία Τριανταφύλου, η ποιότης των πολιτικών κατά τον 19ο αιώνα, ποια είναι των προέδρων?
0: Νομίζω πως ξεχώριζε ο πρώτος, μάλλον ο τελευταίος του 19ου αιώνα, ο Θεόντορ Ρόζεβελτ, ο οποίος ήταν και αυτός κάπως γραφική μορφή, αλλά ήταν ο πρώτος που είχε πραγματικά μεγάλες φιλοδοξίες για τη χώρα του, παγκόσμιες φιλοδοξίες για τη χώρα του. Και νομίζω ότι έθεσε τα θεμέλια, ας πούμε, της αμερικανικής ηγεμονίας του 20ου αιώνα. Παρότι δεν είναι αυτός που την οδήγησε στη συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο Βίλσον, ήταν αυτός που έβαλε τη βάση για την αμερικανική επιθετικότητα, η οποία βοήθησε κάπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν βοήθησε άλλους βέβαια, αλλά είχε μια τάση μεγαλείου, ας πούμε, η οποία νομίζω ότι έχει εμπνεύσει την αμερικανική πολιτική, καλώς κακώς.
1: Αυτή η προσωπικότητα ξεχωρίζεται.
0: Νομίζω ότι ήταν
1: μετά τον Λίνκολν, φαντάζομαι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μετά την.
0: Ο Λίνκολν είναι από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προέδρους, φυσικά.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έζησε.
0: Αλλά ακριβώς. Δεν έζησε την ανασυγκρότηση. Δεν έζησε μια εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να παίρνουν τη φυσιογνωμία που έχουν σήμερα.
1: Κλείνοντας σιγά-σιγά την συζήτησή μας.
0: Ναι, σε σχέση.
1: Ποια μοντέλα στρατηγικής μπορείτε να μας παρουσιάσετε?
0: Κυρίως με την εξωτερική πολιτική, εκτός από το Monroe που είπαμε, που ήταν η πολιτική του ημισφαιρίου, ας πούμε, και το corollary του Theodore Roosevelt, που ήταν το δικαίωμα αστυνομικής επέμβασης στο ημισφαίριο, ακολούθησε το δόγμα του Wilson, που ήταν συλλογική ασφάλεια, κανόνες, συνεργασία, δηλαδή διεθνισμός, όπως είπαμε. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε τη λέξη διεθνικισμός για να ξεχωρίζουμε από το σοσιαλιστικό διεθνισμό. Έπειτα ήταν αυτό που αναφέραμε, το δόγμα της ανάσχεσης του κομμουνισμού, είτε το λέμε Τρούμαν είτε το λέμε αλλιώς, αλλά ήταν η ανάσχεση της σοβιετικής ισχύος.
1: Τώρα πια έχουμε φύγει από τον 19ο αιώνα, δηλαδή απλωνόμαστε στην ιστορία των 250 χρόνων.
0: Στη συνέχεια έχουμε μια μικρή στιγμή, μια σύντομη στιγμή, η λεγόμενη μονοπολική στιγμή, δηλαδή από την πτώση του κομμουνισμού περίπου 10 χρόνια, ας πούμε, ή δεκαετία.
1: Έχουμε έναν πόλο μόνο.
0: Του 90. Ναι.
1: Που εκεί που ο Φουκουγιάμα λέει ότι τέλειωσε η ιστορία.
0: Ναι, αυτό έχει γίνει πια. Το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Ναι. Στη συνέχεια, μετά το 2001, μετά δηλαδή τα τρομοκρατικά χτυπήματα, υπάρχει αυτό το δόγμα της προληπτικής δράσης εναντίον της τρομοκρατίας. Είναι ένα από τα πιο αποτυχημένα από αυτά που έχουν καταρρεύσει, ας πούμε, στην Αμερικανική πολιτική.
1: Ναι, αλλά αυτό έρχεται μετά το. Δεν
0: είχε καμία επιτυχία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ήταν προληπτική δράση μετά.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια, από το 2014 περίπου, ο άξονας της εξωτερικής πολιτικής μετατοπίζεται στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, όπου η Κίνα δεν είναι εχθρός, δεν ονομάζεται εχθρός, δεν χαρακτηρίζεται ως εχθρός, αλλά ως ανταγωνιστής, ιδιαίτερα οικονομικός.
1: Έχει βοηθήσει ο Κίσιγκερ γι' αυτό, για το άνοιγμα.
0: Το άνοιγμα έχει γίνει το 1970-72 σε μια πολύ διαφορετική συνθήκη, με πολύ διαφορετικές κινέζικες ηγεσίες. Υπήρχε για πολύ καιρό.
1: Οι οποίες δεν είχαν αυτοπεποίθηση ακόμη, αυτό εννοείται.
0: Δεν υπήρχε η ανάπτυξη που υπάρχει σήμερα. Και ο Κίσιντζερ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί και την διαμάχη που υπήρχε ανάμεσα στο ΜΑΟ και στη Σοβιετική Ένωση και να μπει, ας πούμε, κάπως ασφήνα. Δεν ξέρω αν έκανε καλά εκείνη την εποχή, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάντως υπήρχε για πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες μια πολιτική που ονομαζόταν Open Door, ανοιχτή πόρτα, σε σχέση με την Κίνα, για τις συναλλαγές δηλαδή με την Κίνα. Τώρα, καθώς η Κίνα έχει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να φοβούνται ότι ο ανταγωνισμός θα γίνει η εχθρότητα, η επιθετικότητα.
1: Και νιώθει η Κίνα ότι έχει ισχύ, ότι έχει δύναμη.
0: Και επίσης δεν έχει μόνο δύναμη οικονομική, αλλά έχει δύναμη επεκτατική. Γιατί έχει εισδύσει όπου υπάρχει κενό εξουσίας, δηλαδή στην Αφρική και στην Ασία. Εν πάση περιπτώσει, από το 2014 μέχρι προσφάτως υπήρχε ένα δόγμα 2,5 υπερδυνάμεων. Και βεβαίως από την επίθεση, ας πούμε, της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν έχει διαμορφωθεί ένα δόγμα, αλλά έχουν διαμορφωθεί κάποιοι αντίπαλοι πλέον μέσα στο διεθνές σύστημα. Χωρίς να υπάρχει σαφής ιδέα για το πώς μπορεί να κινηθεί ο αμερικανικός επεμβατισμός και λόγω της αδύναμης προεδρίας Biden, ως προς αυτό τουλάχιστον, και λόγω της αλλοπρόσαλης συμπεριφοράς, ας πούμε, της τελευταίας προεδρίας. Αλλά γενικά αυτό που φαίνεται να διαμορφώνεται είναι η ισχύς μέσω οικονομικών πιέσεων.
1: Κάποιοι λένε ότι η Αμερική θέλει πατριωτισμό. Συμφωνείτε ότι θέλει ένα καινούριο έτσι μείγμα πατριωτισμού, λες και δεν το
0: έχει αυτό, μεγάλη,
1: δεν το, έχει περίσσια, δεν το παράσχει ο πρόεδρος.
0: Έχει πατριωτισμού, δεν έχει απλώς πατριωτισμό, έχει εθνικισμό, έχει νατιβισμό, έχει δηλαδή κινήματα, ας πούμε, που βλέπουν τους Αμερικανούς μέσα από την καθαρότητα του αίματος, το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο έτσι, για τη δημοκρατία. Δεν νομίζω πως υπάρχει έλλειμμα πατριωτισμού. Καμιά φορά υπάρχει υπερβολική εξωστρέφεια με αποτέλεσμα να παραμελούνται θέματα που πρέπει να λυθούν στο εσωτερικό. Οι πρόεδροι, τουλάχιστον του 20ου αιώνα, συχνά είναι περισσότερο υπουργοί εξωτερικών παρά πρόεδροι της ίδιας τους της χώρας. Βεβαίως, λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος, τα πράγματα λειτουργούν, κυλούν, αλλά ασχολούνται περισσότερο με τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο εξωτερικό.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στην ιστορία του 19ου αιώνα και κάθε Κυριακή ανακαλύπτουμε καινούρια κεφάλαια. Καλή σας ημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι!
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr κάθετος Flex.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10%.
15: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα, και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
20: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
21: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
22: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
21: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
22: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
22: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
21: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
22: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
24: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
23: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
24: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
23: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
24: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
23: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
25: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
26: Νόβα 931. Νόβα 931.
27: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Νόβα 931. www.novaradio.gr.

0: για να σε δω.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: 931.
2: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει. Φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
0: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό τσιμουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Νόβα 931.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
16: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
16: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
17: Και στο www.ipavlametafores.gr.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
20: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
22: Τώρα που δίνει, για μήπως αλλάξει και το κλίμα, του δίνει και ο καιρός ευκαιρία.
23: Γιατί και ο Ιούνιος θα είναι βαρύς.
22: Πολιτικά σίγουρα. Από τον καιρό νομίζω ότι ο Παύρου φτιάχνει, ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Φαντάσου να έχει κανονίσει τριήμερο πρωτομαγιά, να σε νησάκι από εδώ από εκεί και να σου κάνει αυτόν τον καιρό.
23: Που είναι πολύ πιθανό, έτσι. Πόσοι δεν έχουν κανονίσει τώρα?
22: Όχι, πολλοί λείπανε. Ναι. Και διάφορους που μίλησα και ήξερα ότι λείπουν, τους τα χάλασε ο καιρός αρκετά.
23: Αυτοί που πήγαν στο βουνό ήταν τυχεροί.
22: Ξέρεις, εμείς στην Αρκαδία κάνουμε και το άλλο. Το ένα αρνί είναι για το Πάσχα, το άλλο είναι για την πρωτομαγιά.
23: Είσαστε πρώτοι.
22: Άντε να έχει κανονίσει να σου βλύσει κιόλα. Για να υποδεχθεί έτσι την άνοιξη που μπαίνει το Μάιο, τα ανθισμένα λουδάκια και να σου βρέχει και να χιονίζει.
23: Εμείς πάλι στον Αγιώκο από μόνο με την πρωτομαγιά το πάμε.
22: Εσείς πρέπει να βγάζετε μαγιό σας τέτοια εποχή.
23: Ναι, κανονικά.
22: Σε όλα τώρα... τα θέρετρα έτσι κι αλλιώς έτσι γίνεται.
23: Άμα είσαι στον Αγίο από τώρα και πας να βουτήξεις εκεί μέσα, είναι και βαθιά η θάλασσα, έχει και ρεύματα, πάει, σε πήρε, σε πήρε.
22: Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ζεστάνει την καρδιά μας αυτή τη βδομάδα που πέρασε, Αντώνη.
23: Ανοίγεις η Euroliga, ε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
22: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
23: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-4800-170-174 και επίσης στο skyradio.gr θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλά και κακά.
22: Καλά, τα κακά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβάζουμε.
23: Εγώ τα διαβάσω όλα, Γιάννη.
22: Επιμέλεις. Τίμιος. Όχι, τα κακά όχι. Λοιπόν, Ευρωλίγκα. Ετοιμαζόμαστε για ελληνικό εμφύλιο.
23: Όλα 2-0 τα παιχνίδια, ε.
22: Ναι, όλα 2-0.
23: Εντάξει, νομίζω ότι λογικά έτσι όπως το βλέπω θα πάνε όλα 3-0 και θα έχουμε τα ζευγάρια.
22: Κοίτα, μακάρι να πάνε όλα 3-0. Καταρχάς έχουμε πέσει μέσα στις προβλέψεις για το ποιοι θα είναι οι 4 στο Final Four, άρα... Μια χαρά κάτι είναι και αυτό. Δεύτερον, είναι προετοιμασμένοι όσοι θέλαν τόσο πολύ το Final Four εδώ στην Αθήνα για το τι έχει να γίνει με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο ΆΚΑ?
23: Κοίταξε να δεις. Είναι ένα quiz αυτό τώρα για το τι θα γίνει, αλλά ίσως, δεν ξέρω, μιλούσαμε πέρσι για ελληνικό τελικό. Πιο πιθανό το βλέπω φέτος. Γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος.
22: Ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος αυτή τη βδομάδα. Γι' αυτό μαζέστανε.
23: Εντάξει. Επειδή η Βαλένθια έδειξε καλά στοιχεία. Άπειρη ομάδα βέβαια, okay, αλλά έδειξε καλά στοιχεία μέσα στον χρόνο.
22: Φοβερή ομάδα
23: μέσα
22: στον χρόνο.
23: Αυτό. Γι' αυτό. 2-0 μέσα στην Ισπανία και έχετε εδώ, πάρει το τρίτο. Άρα λοιπόν πάει με άλλο αέρα.
22: Θα σου πω τι έπαθα την Παρασκευή. Είχα ένα ραντεβού που δεν μπορούσα να το ακυρώσω. Ήταν τώρα το αγώνα. Σκασμένος, γιατί ήθελα να δω το παιχνίδι. Λέω δεν πειράζει εκεί που θα είμαστε τώρα. Μόλις τελειώσω το ραντεβού, θα γυρίσω, θα το δω σε replay. Αν δω προς το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Λέω εντάξει, σιγά, δεν θα μου κάψει κανένα το σκορ. Οι φίλοι μου ξέραν θα το δω έτσι, οπότε μια χαρά. Και έτσι. Είχαν στήσει στο κέντρο τώρα, σε περιοχή που λες, εντάξει, δεν φημίζεται, δεν είναι ζωγράφου που μαζεύομαστε στις καφετέρειες, μπορούμε να δούμε ένα παιχνίδι κτλ. Και έχουν στήσει σε ένα μαγαζί στα 40 μέτρα μακριά κερκίδα. Και ακούω κάθε καλάθι. Χάρηκα για το αποτέλεσμα. Αλλά δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι να το δω μετά με την ησυχία μου.
23: Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι. Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι replay αγώνα που έχεις δει, έτσι.
22: Ναι.
23: Σχεδόν δηλαδή.
22: Τι σχεδόν. Το τελευταίο πεντάλεπτο που κρύβει το παιχνίδι.
23: Πού να φανταστώ κι εγώ, ρε. Του στέλνω που λέτε.
22: Να χαρίσω το στοίχημα.

0: Και βέβαια, στο μπάσκετ ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Αντίκ, η αγάπη είναι ζάλι.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Που ακολουθούν.
5: Ναι, εκεί ήταν το καμπανάκι. Δηλαδή, ήταν σαν να λέει, ακούγεται η Θεοδώρα Τζάκρη. Μήπως να το ξανασκεφτούμε.
4: Η Νίνα Κασιμάτη.
5: Είναι ένα Κασιμάτη που
4: επίσης
5: προβληματίζει κάποιους.
4: Και κυρίως τους Παπανδρεϊκούς, νομίζω. Γιατί
5: Παπανδρεϊκούς.
4: Είχε ρίξει τις πολύ, τα πολύ αρνητικά σχόλια είχε κάνει η κυρία Κασιμάτη. Νομίζω αυτές οι μεταγραφές λίγο ενοχλούν αυτούς που σου λέει μείναμε στα δύσκολα, πήγανε κάποια αλλού για να είναι σίγουροι βουλευτές, να είναι κοντά στην εξουσία. Τώρα που αυτό διαλύεται, ξανάρχονται σε εμάς. Νομίζω ότι από εκεί πηγάζει καταρχάς η γκρίνια που για κάποια από τα πρόσωπα.
5: Κοίταξε, η Νίνα Κασιμάτη, νομίζω ότι είναι όλοι οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι είναι πολύ κοντά. Τώρα θα ανακοινωθεί σύντομα, θα γίνει μετά τις εκλογές, θα το δούμε αυτό. Αλλά όλοι λένε ότι είναι η επόμενη. Όπως πολύ κοντά φέρεται να είναι και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν πρόσφατα στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Μπουτάρη, τον Αείμνηστο, και εκεί συζητήθηκε που είναι πάλι κοντά στο Τσίπρα, αλλά δεν υπάρχει καμία επαφή. Τώρα Θεοδώρα Τζάκρη, εντάξει, τι να σου πω. Δεν υπάρχει. Κασελάκης πια, ξέρω εγώ, είναι λίγο.
4: Δεν υπάρχει Κασελάκης.
5: Δεν πάει και πολύ καλά.
4: Θα την πάρει ο κύριος Αποστολάκης με τη βάρκα μαζί να πάνε την κυρία Τζάκρη στο Πασόκ. Θα κάνει κουπί ο ναύαρχος. Θα κρατάει το πανί κυρία Τζάκρη για να επιστρέψουν στο Πασόκ.
5: Και τους περιμένει ο Ανδρουλάκης κάπου.
4: Και τους περιμένει ο Ανδρουλάκης, ναι.
5: Πού πάλι η Μακρόνισσο.
4: Να σου πω κάτι. Ξέρεις, μερικές τέτοιες κινήσεις στην πολιτική είναι που δίνουν και λαβή σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αυτά τα πολύ εύκολα πήγαινελα. Και τα πήγαινελα που έχουν ακολουθεί από πολύ βαριές κουβέντες. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Η πολιτική θεωρητικά συγχωρεί τα πάντα. Το έχουμε δει και στη Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει αυτό. Μην πιάνουμε μόνο το χώρο της κεντροαριστεράς. Πόσοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ή έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και έσαιρναν τα εξαμάξεις πριν βρεθούν εκεί.
5: Ναι.
4: Και για προέδρους και για πρωθυπουργούς και τα λοιπά. Αλλά όλο αυτό λίγο λειτουργεί και αρνητικά, νομίζω.
5: Εντάξει, και τι να σκεφτείς, ρε, να σκεφτείς, ας πούμε, είχε πει πολλά ο Άδωνης Γεωργιάδης παλιότερα για τον Καραμαλή, ξέρω.
4: Σωστό.
5: Θα σκεφτείς τι θα γίνει 10 χρόνια μετά. Είναι λίγο δύσκολο γι' αυτό, εκτός αν είσαι λίγο πιο φιδωλός σε αυτά που λες. Να μην είσαι και τόσο σίγουρος, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
4: Ναι, και πολλοί βιάζονται να μιλήσουν και την πατάνε μετά.
5: Βεβαίως, σε αυτό που είπα στην αρχή σε σχέση με το ατέριαστο πολιτικό δίδυμο που πήγε καφέ.
4: Α, ναι, για πες.
5: Ναι, γιατί επειδή κάποιοι τους είδανε στο Λουτράκι τον Αντώνη Σαμαρά με τον Νικόλα Φαραντούρη να πίνουν καφέ, τυχαία βρέθηκαν εκεί. Και αυτό έγινε πριν την προσχώρηση.
4: Στο Λουτράκι, αυτή την εποχή, στο Λουτράκι, τυχαία δεν πας, γιατί ο Σαμαράς είναι κάπου εκεί.
5: Ναι, εντάξει.
4: Δηλαδή, κάνεις τη βόλτα, σου λες κάπου θα τον πετύχω.
5: Κάπου εκεί στην παραλία θα βρέθηκα, δε. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Αλλά επειδή αυτό έγινε πριν προσχωρήσει το Πασόκ, ξέρεις, κάποιοι είπαν, μπα, λες θα πάει στο κόμμα Σαμαρά. Αλλά πρόσεξε, πέρυσι είχαν τηλεφωνηθεί γιατί είχε ενδιαφερθεί ο πρώην πρωθυπουργός να μάθει για το ταξίδι του στη Συρία. Άρα είχαν κάποιες επαφές. Τώρα αυτό ήταν τυχαίο. Προφανώς του είπε ότι πάω στο Πασόκ, έτσι. Δεν άλλαξε γνώμη. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόμμα Σαμαρά κιόλας.
4: Ή δεν τον έπεισε ο Σαμαράς.
5: Λες.
4: Ή δεν τον έπεισε.
5: Να γίνει το ψιστήρι εκεί.
4: Να προσπάθησε να γίνει και τελικά. Όχι. Έχω πει Πασόκ.
5: Τι είπες τώρα.

0: Ταιριάζει με τον καιρό που ξεκινήσαμε. Ο ανώνυμος χαζομπάς μας γράφει: ο Μόρις τώρα έριξε χαλάζι στον Άσο Κορινθίας. Καλά πάει αυτό, για χαρά.
1: Εσύ, πολύ χιόνι. Ωραία, ωραία, ωραία μπαίνει ο Μάιος.
0: Ο Φώτης λοιπόν μας λέει: καλημέρα, σας ακούω στο ταξί. Αυτό που θέλω είναι όχι Τσίπρα στο ΆΚΑ μέχρι να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Τι εννοεί, λέει, που γρουσούζει τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Δηλαδή, αν πάει Μητσοτάκης είναι καλυμμένος.
0: Ή πες μας, ποιος πολιτικός είναι ο Γουρλής να το στείλουμε, ρε εσύ, Φώτη.
1: Όχι, συγγνώμη, ωραία, Τσίπρας να μην πάει. Αν πάει Μητσοτάκης δηλαδή θα είναι χαρούμενος. Αυτό πρέπει να μας διευκρινίσει.
0: Ο Μητσοτάκης θα πήγαινε εκεί ή θα πήγαινε σε άλλο αγώνα?
1: Εγώ πιστεύω δεν θα πάνε ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας.
0: Άμα είναι τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν θα πάνε?
1: Όχι.
0: Κανείς, ούτε ο Ανδρουλάκης. Εγώ πιστεύω όλοι θα είναι εκεί.
1: Λες.
0: Και πρέπει να πάμε κι εμείς.
1: Πρέπει να
0: έχουμε υλικό για την εκπομπή της Κυριακής.
1: Για να είναι όλοι αυτοί εκεί, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα ανοίξει ρουθούνη.
0: Ναι.
1: Ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά?
0: Πώς θα γίνει ακριβώς τώρα εκεί πέρα, αν γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάποιο πλάνο που να υπάρχει ή οτιδήποτε. Γιατί όταν αγοράζεις εστία για το Final Four, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι δίπλα
0: σου.
1: Ναι,
0: αυτό ακριβώς.
1: Ναι, χωρισμένες οι θύρες, γιατί όταν πολλούνται δεν υπάρχουν, δεν ξέρεις ποιες ομάδες θα είναι. Άρα δεν ξέρω αν μετά θα μπορέσουν με έναν τρόπο να διαχωρίσουν αυτούς που θα πηγαίνουν και πώς. Φαίνεται δύσκολο.
0: Δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον.
1: Πιάσε και τι θα γίνει και έξω από το γήπεδο.
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα. Ο Billy UK μας γράφει πολύ καλά λόγια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο επόμενο μισάωρο που θα έρθουμε με πάρα πολλά θέματα και παρασκήνια και με κόμμα Τσίπρα και με εσωκομματικά Νέα Δημοκρατία.
1: Μυστικούς δείπνους, Αντώνη.
0: Και μυστικούς δείπνους ακούω. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Nova 931.
8: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
9: Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Σε ρυθμούς βαριχημονιάς και Euroleague's.
1: Ναι, και εδώ θα μας συγχωρήσω ο GBU57. Αυτά που λέει για τον συνάδελφό μας Γιάννη Τζούνο δεν τα υιοθετούμε.
0: Για εσάς, παιδιά, χτύπατε συνδυασμό τη Ρουσουζιά. Είναι Τσίπρας και Τζούνος μαζί στο γήπεδο.
1: Πάντα χάνει ο Παναθηναϊκός, ρωτήστε και τον Κούτρα που ξέρει. Όχι, δεν τα υιοθετούμε για τον Τζούνο, ελπίζουμε να μην πάει Final Four.
0: Είχε βγει με μια βρώμα και για σένα μια περίοδο. Κάτι λέγανε έτσι οι φίλοι μας οι αθλητικοί.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν ισχύει.
0: Πώς δεν ισχύει, εγώ και μέσα στον χρόνο το θυμάμαι.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης.
1: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, σε παρακαλώ.
0: Για να μην πω και ο Νίκος ο Σταματέλος.
1: Ναι, εντάξει, το βρήκες ανθρώπους. Βρήκες ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, εγώ είχα επισημάνει 3-4 παιχνίδια.
1: Ίσα-ίσα, οι δύο συγκεκριμένοι έλεγαν για έναν άλλο φίλο μας πήγε στη Βαλένθια ότι θα έφανε χρυσουζιά και τελικά γύρισε με δύο νίκες.
0: Δύο νίκες, ο Νίκος τα έφερε.
1: Και έχει κλείσει στόματα ο Νίκος Παγκάκης.
0: Έφερε την πρόκριση ο Νίκος, δεν το συζητάω, αλλά για σένα έχει γίνει μια συζήτηση μέσα στη χρονιά, δεν ξέρω, απλώς το αναφέρω εγώ.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι Final Four, φίλε μου.
0: Εντάξει, αυτό είναι το μόνο.
1: Και με την Μπαρτσελόνα που είχαμε χάσει εδώ δεν είχα πάει.
0: Δεν είχες πάει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Okay. Άρα τα διαψεύεις αυτά τα σενάρια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την βαριχημονιά, χειμώνα έχουμε, χειμώνα έχει ο καιρός, χειμώνας είναι ο Μάιος, χειμώνας και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίτα, έχει πολύ φαΐσνα.
0: Χειμώνα έχουμε, χειμώνα έχει ο καιρός, χειμώνας είναι ο Μάιος, χειμώνας και στη Νέα Δημοκρατία.

0: και νομίζω θα γεμίσουν πολύ και περιοχές κέντρο, επειδή μένουν πολλοί συνέδροι και επειδή γίνεται και στο αεροδρόμιο κοντά στο εκθεσιακό το συνέδριο και σε περιοχές λίγο πιο βόρεια που θα μείνουν πολλοί συνέδροι. Γιατί έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, όπου ήδη έχουν κανονιστεί τα δείπνα αυτής της εβδομάδας μεταξύ βουλευτών, ζυμώνονται, τι θα κάνουμε, τι λέμε, τι δεν λέμε, πώς το πάμε. Υπάρχει μετά το συνέδριο 15 με 17 Μαΐου, εκεί που θα είναι και μερικές χιλιάδες οι σύνεδροι, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει σε δείπνα, τραπεζώματα και για, και για να πάρουν συνέδρους που τους έχουν φέρει για τις ψήφους, γιατί είναι, βγάζει και όργανα το συγκεκριμένο συνέδριο, άρα πρέπει να κάνεις το τραπέζι για να πάρεις και μια ψήφο. Δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι τους ανθρώπους που έρχονται ειδικά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα δεις πολύ ζήμωση, γιατί και στο συνέδριο θέλει να βγάλει ένα εκλογικό μήνυμα η Νέα Δημοκρατία, ότι εδώ είναι το εφαλτήριο για να πάμε για τις εκλογές. Και για να γίνει αυτό πρέπει να μαζέψει τις γκρίνιες που ήδη υπάρχουν, να μην τις δεις να εκδηλώνονται και στο συνέδριο.
1: Και να πούνε δεν τσακωνόμαστε παιδιά, μια οικογένεια είμαστε.
2: Τελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα, ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε, ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης. Είμαστε μια οικογένεια. Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τυχών.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στις οικογένειες, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν τσακώνεται καμιά φορά ο μπαμπάς με τη μαμά, με την κόρη, με το γιο. Έτσι συμβαίνει και εδώ τώρα. Θα ξαναβρούν η οικογένεια.
0: Ξέρεις, υπάρχουν και οικογένειες όμως που ανοίγουν βεντέτες ή οικογένειες που κάνουν χρόνια να μιλήσουν.
1: Ναι. Μεταξύ αδερφών συμβαίνει αυτό. Όταν μεγαλώνουν και έχουν τα περιουσιακά. Ναι. Αυτοί και έχουν περιουσιακά.
0: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αυξάνονται τα πάθη. Καταλαβαίνεις πώς συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και οι γκρίνιες και οι μουρμούρες. Και όσο και αν η Νέα Δημοκρατία έχει μια σαφή διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν αμφισβητείται ότι θα κερδίσει εκλογές. Όταν αμφισβητείται η αυτοδυναμία, κάποιος σου λέει: θα εκλεγώ τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει, να ακουστώ, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα με την κάλπη.
1: Άρα υπάρχει ένα ερώτημα ή ένα ζήτημα, μήπως όλες αυτές οι επιμέρους γκρίνιες. Παλιά βλέπαμε τους 11 βουλευτές που ρετούσαν για την οικονομία. Είχαμε τις γκρίνιες για τις άρσεις ασυλίας. Είχαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα είχαμε τους 5 για το επιτελικό κράτος. Υπάρχουν περίπτωση όλες αυτές οι ομάδες να ομογενοποιηθούν και η γκρίνια να γίνει μία?
0: Είναι δύσκολο να ομογενοποιηθούν, γιατί είναι από όσους εκφράζουν αντιρρήσεις, είναι διαφορετικά τα κίνητρα του καθενός. Γιατί γκρινιάζει ή γιατί, μην το λέμε απαραίτητα γκρινιά, γιατί έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με κεντρικές επιλογές. Το αν αυτές θα καταλήξουν να έχουν κοινό πρόσημο το θεωρώ δύσκολο, γιατί ούτε έχουν κοινές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μπορεί να γκρινιάζει για το επιτελικό κράτος ή να λες ότι ο Σκέρτσος δεν τα κάνει καλά. Δεν πάει να πει ότι όμως η λύση που αντιπροτείνεις τη βλέπουν όλοι οι ίδιοι. Και ο κύριος Βορύδης έχει εκφράσει διαφωνίες το τελευταίο διάστημα με κάποια πράγματα. Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Βορύδης δεν διαφωνεί όμως για τη χρησιμότητα του επιτελικού κράτους ως επιτελικό κράτος ή ως τρόπος λειτουργίας μιας κυβέρνησης.
1: Αλλά ούτε αυτοί οι πέντε είπαν ουσιαστικά ότι εντάξει, σε κρίσεις είναι το θέμα τι γίνεται. Ή μάλλον σε κρίσεις εντάξει το επιτελικό κράτος, στην καθημερινότητα τι γίνεται, το αντίθετο.
0: Ναι, και είναι λίγο το ότι δεν μας ακούει και κανένας τώρα. Ναι, 7 χρόνια έχουμε στηρίξει και όμως οι βουλευτές, αισθανόμαστε κάποιοι βουλευτές ότι δεν μας ακούν αρκετά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι βουλευτές που λένε ρε παιδιά, θα συνεδριάσει κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε συνέδριο. Γιατί πρέπει να δημιουργείται μια κρίση επιπλέον σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει?
1: Απλώς φοβάμαι ότι αν πάει ο Μητσοτάκης να το γυρίσει με τη συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξει την κουβέντα, γιατί το ακούω αυτό, και εκεί γκρίνιες θα βρει. Για το ασυμβίβαστο.
0: Έχω αρχίσει να κάνω μια δεύτερη σκέψη. Αν σε όσα, γιατί σίγουρα θα περιγράψει την κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός και η κοινοβουλευτική ομάδα, για να ξεκινήσουν μετά οι διαδικασίες, αν θα επιμείνει με ένταση σε αυτό το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού.
1: Τι έτσι ήταν, το είπε εκείνη τη στιγμή λίγο για να
0: το συζητήσουμε. Ναι, μπορεί να το θέσει σε πιο, με άλλες γωνίες. Γιατί ας πούμε έχει σηκώσει πολλή συζήτηση αυτό με το θα βγαίνει ένας από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα γίνει υπουργός, θα μπαίνει ένας άλλος και μετά που θα βγαίνει από υπουργός θα ξανάρχεται αυτός, θα φεύγει ο άλλος.
1: Πολύ λειτουργικό έχει ακουστεί αυτό.
0: Ναι, και καθόλου δουλεμένο όταν προτάθηκε. Οπότε νομίζω ότι και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως δούμε λίγο να στρογγυλεύονται κάποια από αυτά τα πράγματα.
1: Φαντάζομαι ούτε και το γερμανικό μοντέλο με τη λύση.

0: λίστα ακούστηκε καλά.
1: Όχι. Και πολλοί έχουν δηλώσει ότι διαφωνούν με το να υπάρχει λίστα, είναι υπέρ του Σταυρού γενικώς, του Σταυρού προτίμησης.
0: Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το έχει δηλώσει.
1: Ναι, νομίζω ότι όλο αυτό θα ανοίξει μια συζήτηση, αλλά δεν θα την κάνουν κυρίαρχη και από το κυβερνητικό επιτελείο, γιατί καταλαβαίνουν ότι σε μια περίοδο που είμαστε σε προεκλογική φάση, ούτως ή άλλως, είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θεωρώ πιο πιθανό, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας και την άνοιξη που έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν ανοίγει τέτοια ζητήματα και τέτοιες κόντρες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν θέλεις να κυνηγήσουν όλοι το Σταυρό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα που θα ανακύψει τώρα στη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με την προανακριτική όσον αφορά το Λιβανό και την Αραμπατζή. Δηλαδή εκεί τι προτείνεις. Προτείνεις ψήφο κατά συνείδηση. Πρόβλημα θα έχεις πάλι. Λες όχι. Θυμίζουμε και τι έγινε το καλοκαίρι με Αυγενάκη Βορύδη. Είναι λίγο δύσκολο διαχειρίσιμο, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνη η συνεδρία στο καλοκαίρι, θα σου έλεγα εντάξει. Το πας και με το όχι, το πας. Δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις σε σχέση με αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν έσκασε η δεύτερη δικογραφία. Νομίζω δεν θα δούμε παραπομπή. Υπάρχει δεύτερη σκέψη να μην υπάρξει παραπομπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, θεωρώντας ότι, επειδή πάνε με το άρθρο 86, άρα κάνει η Βουλή την αξιολόγηση του κατηγορητηρίου στην ουσία, δεν προκύπτουν στοιχεία που να οδηγούν στην παραπομπή. Άρα δεν νομίζω θα δούμε τη διαδικασία του, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να μπαίνει πολύ ζεστά στη συζήτηση τώρα στο κυβερνητικό επιτελείο, να μην πάμε στο δικαστικό συμβούλιο, να έχουν κατευθείαν παραπομπή τους στο δικαστικό συμβούλιο αυτοί οι δύο, και να πάνε με ψηφοφορία στη Βουλή και να μην στηρίξουν την παραπομπή τους.
0: Με μυστική ψηφοφορία στη Βουλή, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δεις.
1: Νομίζω στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν θα βρεις διαφοροποίησης σε βουλευτές που να προκρίνουν την προανακριτική. Αυτό το κλίμα υπάρχει.
0: Θα πρέπει να έχει ηρεμήσει όλο αυτό που γίνεται τώρα για να πεις ότι δεν θα έχεις διαρροές. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο μπροστά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και οι άλλοι να αποδείξουν ότι κάτι κάνουν για να πιέσουν. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν βλέπω άλλα κόμματα. Δεν ξέρω, και η Καριστιανού. Και η Καριστιανού μες στο Μάιο θα ανοίξει το κόμμα της.
1: Ναι, αλλά το τι θα πούν αυτοί δεν νομίζω θα επηρεάσει την τελική απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, μωρέ, εννοώ για την πίεση που θα δέχονται οι άλλοι. Αν δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, υπάρχει μια δημοσκόπηση βέβαια σήμερα στο πρώτο θέμα, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να τσιμπάει. Είναι στην πρόθεση ψήφου στο 32,2%. Πασόκ 13,5%, λίγο πάνω κι αυτό.
1: Χάρη στο Ελλάς Γαλλία Συμμαχία.
0: Χάρη στο Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, ναι. Τρίτη πλεύση Ελευθερίας 9,5%, πεσμένη, 9,2% Ελληνική Λύση, 8% το ΚΚΕ, 6,8% ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, καλά τα πάει, 3,4% Φωνή Λογικής και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από το 3%.
1: Όταν έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στο μήνα, τουλάχιστον η Καριστιανού, ο Τσίπρας θα μας πει αμέσως μετά τι σκοπεύει να κάνει, γιατί βλέπεις και ένα ωραίο κομμάτι της Καθημερινής σήμερα. Το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις αυτό το διάστημα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί όταν μπαίνουν δύο κόμματα μέσα στην εξίσωση, θα επηρεαστούν πολλά πράγματα. Προφανώς δεν πάει η Καριστιανού να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το, εγώ θα σου πω αν θα είναι 32, αλλά στην πρόθεση ένα 25-26% μπετοναρισμένο της Νέας Δημοκρατίας πάει να πάρει από εκεί ψήφους, πάει να πάρει από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ο Τσίπρας έχει ένα δικό του ακροατήριο, αλλά γενικώς η τράπουλα θα αναμειχθεί και υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία θεωρούν ότι οι εκλογές αυτές δεν είναι τόσο προβλέψιμες.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Κανονικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις γίνονται και καλά γίνονται, αλλά δεν θα έχουν καμία σχέση με την εικόνα που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Καμία. Είναι άλλο πράγμα εντελώς.
1: Σίγουρα.
0: Με τους δύο καινούργιους. Τους τρεις καινούργιους δεν ξέρω.
1: Για πες με το Τζίπρα ή μετά το τραγούδι.
0: Μετά το τραγούδι.

0: escape. My life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please.
1: Είναι, γυρίζουμε πίσω τώρα. Διαβάζω τον Αντώνη που γράφει: Φαραντούρης βγήκε ευρωβουλευτής με 140.000 ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Σημαντικό νούμερο αν ισχύει. Ερώτηση: θα ψηφίσει κανείς ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ Φαραντούρη? Δεν νομίζω. Πόσοι Πασόκοι θα ψηφίσουν Φαραντούρη? Απορώ. Κοίταξε, αυτό περιγράφει και μια λογική των πολιτικών αρχηγών, ότι παίρνω κάποιον προκειμένου να πάρω και τις ψήφους μαζί. Ναι, δεν είναι τόσο ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ Φαραντούρης, αλλά επειδή μιλούσαμε πριν για την Τζάκρη, η Τζάκρη έχει την Μπέλα. Κατάλαβες πώς σκέφτονται. Δυστυχώς θα έλεγα ακόμα η πολιτική αρχηγή.
2: Ναι, αλλά ο κ. Φαραντούρης προφανώς κάποιες ψήφους θα τις φέρει.
1: Ναι, ασφαλώς. Δεν θα είναι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα έχει ένα κοινό μαζί του, γιατί στην Κεφαλονιά τα έχει πάει καλά στις εκλογές του 23 σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί και 140.000 ψήφοι τώρα, αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω συνολικά. Έτσι όπως το πάει. Και αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Ό, τους τελείωσες.
2: Κοίτα, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να αιούνται για πράγματα για σένα.
1: Έλα, πες το.
2: Θα ξεκαθαρίσω,
1: θα βάλουμε τα πράγματα σε σωστή βάση. Θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι, όπως έκανε ο Δονής.
2: Έχει έρθει η ώρα. Για την τιμή σου, Αντώνη. Λοιπόν, καλημέρα και καλό χειμώνα. Με πολύ ευκολία είπατε, λέει ο Γιώργος, θα πρέπει να είμαστε και εμείς στο τελικό της EuroLeague, που σημαίνει ότι βρίσκεται εύκολα εισιτήριο. Δεν έχουμε εισιτήριο, δεν θα βρούμε εισιτήριο. Εμείς λέγαμε για τους πολιτικούς αρχηγούς που θα πάνε, αν πάνε, μπορούν να βρουν μια πρόσκληση. Πίστεψέ
1: με. Για πλάκα να είμαστε εκεί, να κάναμε τα παρολυντικά να σας τα πούμε. Δηλαδή, για σας δουλεύουμε.
2: Και επειδή μάλλον είστε και οι δύο βάζελοι, και επειδή μόνο ο Ολυμπιακός θα πάει, συγγνώμη σε παρένθεση, δεν παίρνετε από τώρα τη εισιτήρια να μας τα δώσετε. Παιδιά, μακάρι να είχαμε να σας δώσουμε. Δεν έχουμε ούτε για μας. Αντώνη ή Παναθηναϊκός?
1: Αντώνη, όχι. Γιάννη, όχι. Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός. Είδε. Πόσο ανοιχτός άνθρωπος είμαι. Είδες, είσαι φίλος μου. Παρά τα ελαττώματα που υπάρχουν και τα αναγνωρίζουμε.
1: Έχουμε διαφορές, δεν το συζητάω, αλλά τα έχουμε καταφέρει και τα έχουμε βρει. Και προσπαθούμε να μην διαφωνούμε κιόλας.
2: Ναι, και μπορείς να είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να μην παίζεις ξύλο.
1: Βέβαια, να είσαι φιλάθλος πάνω απ' όλα.
2: Εντάξει, μπορεί να είσαι και οπαδός.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά μην ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Λοιπόν,
2: και εδώ... το χαβαλέ λύνονται και όλα.
1: Βέβαια, πάνω απ' όλα. Και εδώ σε ρωτάνε βεβαίως αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έτσι, ο GBU57.
2: Ναι, έλατε, και το άρθρο του κυρίου Χρυσομάλη που στην εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, που άνοιξε ένα θέμα ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ότι και αυτός είναι ένας προάγγελος, επειδή ο κύριος Χρυσομάλης πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Σου είχα πει πριν, την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη εβδομάδα, ότι κάποιος είναι αρκετοί που είναι πεπισμένοι πλέον ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
2: Νομίζω θα το ζυγίζει μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έχει λόγο να βιάζεται. Αν αποφασίσει να το κάνει, έχει την αναγνωρισιμότητα, έχει έναν δικό του μηχανισμό. Άρα θα περιμένει να δει αν χρειάζεται για να κάνει τη ζημιά στο Μητσοτάκη. Αν δει ότι χρειάζεται, ναι. Αν δει,
1: 3-4%.
2: Αν δει ότι δεν χρειάζεται και τα καταφέρνει μόνο στο Μητσοτάκη να πάθει τη ζημιά, νομίζω ότι μπορεί και να συγκρατηθεί.
1: Και πάμε στο αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, που είναι ο Τσίφρας. Γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Έχετε περάσει το μανιφέστο Τσίφρα από κάποιο εργαλείο που ελέγχει σε ποιο βαθμό ένα κείμενο έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη? Θα είχα τελικό για την επόμενη Κυριακή. Άκου τι είπε τώρα.
2: Λες να το κάνουμε.
1: Το βάλανε έτοιμο στο AI ο Σιακαντάρης και το παρουσίασε.
2: Λες. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πώς θα συμπλέψει η σοσιαλδημοκρατία με την πολιτική οικολογία και τη ριζοσπαστική αριστερά?
2: Εκτός αν βάλουμε αυτό το ερώτημα στο όπως το έθεσες, εγώ δεν μπορώ να το επαναλάβω αυτό που είπες. Δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ, αλλά ήταν πετυχημένο. Το βάλουμε σε AI και δούμε τι κείμενο μας βγάλει.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα κείμενα λένε κάτι στον κόσμο, έτσι.
2: Τα διαβάζει κανένας καταρχάς?
1: Δεν ξέρω. Εγώ κάθισα και το διάβασα. 20 σελίδες. Το διάβασα.
2: Δεν μου πληρώνεσαι γι' αυτό.
1: Πληρώνομαι γι' αυτό. Διάβασα εκεί να βρω μήπως κάτι λύσει, συμμαχίες, τίποτα. Λέει μόνο οι πολίτες θα πάω. Κανένα κόμμα. Επιμένει εκεί πέρα. Το τηλεφώνημα.
2: Ναι, για πες για το τηλεφώνημα.
1: Υπήρχε μέσα στην εβδομάδα μια πληροφορία ότι πήρε ο Φάμελος τηλέφωνο τον Τσίπρα να του πει να συναντηθούν. Κατευθείαν πρέπει να σου πω με το που έσκασε αυτό μηνύματα στο κινητό. Η μία πλευρά κανένα τηλεφώνημα, η άλλη πλευρά κανένα τηλεφώνημα. Φυσιολογικό, γιατί άμα έβγαινε στην επιφάνεια αυτό το τηλεφώνημα, θα λέγανε για τον Τσίπρα τι τους έβαλε στον εξώστη, πάει να τους φέρει πάλι, πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σωστό.
1: Για τον Φάμελο τι θα λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι α, πάει να κάνει υπόγεια συμφωνία με τον Τσίπρα, πουλάει το ΣΥΡΙΖΑ, χαμός. Εγώ καταλαβαίνω από την περιραίωσα ατμόσφαιρα και από ανθρώπους που μίλησα ότι ενδεχομένως να υπήρξε μια πρώτη επαφή. Το διαψεύδουν, επαναλαμβάνω.
2: Μερικά δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ.
1: Δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ, αλλά σου λέω τι λέει το
2: ναι,
1: κλίμα.
2: Αυτό λέω, συνηγορώ στον ναι, ναι, ναι. Αυτό που λες εσύ ότι κάτι ναι, ναι. μπορεί να έχει γίνει και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση γιατί μερικά δεν επιβεβαιώνονται.
1: Μαθαίνω πως μίλησαν με στον Πάσχα για χρόνια πολλά. Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό να έγινε αυτό το τηλεφώνημα γιατί τον Φάμελο τον πιέζουν κιόλας πολύ ότι.
2: Εκτός αν αντάλλαξαν email.
1: Εκτός αν ήταν ένα SMS τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Αλλά δεν θα ήταν κακό να μιλήσουν.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνω γιατί όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί θα γίνει μες στο μήνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν, να δουν πώς θα το πάνε. Γιατί οι ΣΥΡΙΖΕΙ τι ελπίζουν, να βάλει ο Τσίπρας νερό στο κρασί του. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πει ότι με κάποιο τρόπο, αντί να δίνει τα χέρια με έναν-έναν, λένε το ίδιο πράγμα, δεν είναι με κάποιο τρόπο να πάρει ένα κομμάτι του.
2: Πιο συγκροτημένα.
1: Ναι, πιο συγκροτημένα. Ο Τσίπρας δεν φαίνεται να συνηγορήσει αυτό, εκτός αν γίνει τελευταία στιγμή.
2: Υπάρχει
1: ο Φάμελος είναι σε δύσκολη θέση, είναι η αλήθεια. Είναι
2: υπάρχει περίπτωση.
1: Σατανικό θα είναι αυτό.
2: Όταν θα
1: καταλαβαίνω
2: το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αν γίνει, να υπάρχει απ' έξω αντισυγκέντρωση από τον Παύλο Πολάκη.
1: Λοιπόν, αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Είσαι σίγουρος.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
1: Ναι.
2: Είμαστε ακόμα ζωντανοί να παίζει τραγούδια και τέτοια.
1: Φαντάζεσαι τώρα εσύ να κατέβει η κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το λέτε τέλος πάντων. Και απέναντι η ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο.
2: Ναι, δύσκολο. Εκτός αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
1: Γιατί θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα και Νέα Αριστερά.
2: Και κόμμα Κασελάκη.
1: Και Πλεύση Ελευθερίας. Και Μέρα 25.
2: Και κόμμα Κασελάκη.
1: Και κόμμα Κασελάκη.
2: Στα 6. Κασελάκη θα κατέβει, θα κατέβει.
1: Θα κατέβει, ναι, βεβαίως.
2: Άρα. Η Νέα Αριστερά θα υπάρχει. Θα υπάρχει.
1: Ναι, ρε, εσύ. Βέβαια. Και μάλιστα τώρα το θέλω να το πάνε πιο δυναμικά ή του Σακελαρίδη.
2: Το δυναμικά.
1: Δυναμικά. Δεν είδες και τον Τζακαλώτο που έδωσε συνέντευξη στην Τίνα Μιχαηλίδου.
2: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλή.
2: Πολύ καλή, όντως.
1: Και είχε πολύ παρασκήνιο.
2: Ναι. Α, ναι.
1: Ναι. Και για το 15 και για.
2: Α, ναι. Αυτό που είπε ένωση παρασκήνιο. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Να σου πω κάτι. Πώς το λέγε, πώς το έχει πει ο Τσίπρας. Μεγάλη αναταραχή.
1: Ωραία κατάσταση.
2: Τη δημιουργεί ξανά.

0: την ωραία διασκευή του Άντσι, το Rolling Stones, και περιμένοντας την άνοιξη να έρθει.
1: Περιμένοντας την άνοιξη να έρθει, να έρθει μέσα στη βδομάδα όμως, ρε Σιγιάννη, γιατί πάμε φουλ για τον Ιούνιο.
0: Όχι, από αύριο αλλάζει.
1: Έχει αλλάζει.
0: Έτσι λένε.
1: Έχει μεγαλώσει και η μέρα, δηλαδή να νιώθεις λίγο καλοκαιράκι. Βλέπεις τι έχουμε να περάσουμε με τα πολιτικά, τουλάχιστον να ανοίξει λίγο η.
0: Να έχουμε και τη ζέστη, ε.
1: Ναι. Τι έχουμε μέσα στη βδομάδα, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό νομίζω ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει.
0: Ξεχωρίζει.
1: Και μετά το άλλο Σαββατοκύριακο, το παράλληλο συνέδριο.
0: Ναι, 15-17.
1: Όλα αυτά ξεχωρίζουν.
0: Και αν δεν έχει γίνει μέχρι τότε συνάντηση Τσίπρα Family. Να τα επισκιάσει όλα.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα το μάθεις ποτέ.
0: Δεν θα το μάθω.
1: Θα προσπαθήσω εγώ να το μάθω.
0: Από σένα θα το μάθω, είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Και θα το μάθουν και οι ακροατές. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αφήνουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.
1: Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr κάθετος Flex.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr.
5: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
6: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα;
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά;
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούνης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούνης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
16: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
15: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
16: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
15: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
17: Μπανάκι απ' τα λίγα.
18: Nova 931.
19: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
20: Χθες το βράδυ, η εκδήλωση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Ρίου, προσέλκυε σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε μια από τις πιο εμβληματικές παραθαλάσσιες περιοχές του κόσμου.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
23: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
24: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
23: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
22: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα για τη συμβολή του στην προώθηση του βιβλίου και της λογοτεχνίας. Ποιος ρόλος, ποια ιδιότητα σας πάει περισσότερο?
25: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και αυτό έλεγα σήμερα το πρωί σε ένα συνέδριο που ήμουν, που συνάντησα παλιούς συναδέλφους και είπα: αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, της διδασκαλίας, που είναι ένας, θα έλεγα, ένας κόσμος, ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Έρχονται παιδιά που από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και αν εσύ αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις δεν είναι απλώς να πεις μερικά πράγματα, αλλά ότι μπορεί και να διαμορφώσεις, μπορείς να αλλάξεις τις ζωές, την ροή των ζωών αυτών των ανθρώπων. Και πάντοτε όταν συναντώ φοιτητές μου χαίρομαι πολύ, και χάρηκα και σήμερα που συνάντησα εδώ έξω παλιό μου φοιτητή που δουλεύει στο site του Sky. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνάντηση, γιατί χαίρομαι πάντοτε να βλέπω φοιτητές μου στους εργασιακούς χώρους χρόνια μετά και κυρίως να με θυμούνται. Αυτό έχει σημασία.
22: Παρότι εσείς δεν γίνεται να τους θυμάστε.
25: Θυμάμαι αρκετούς πάντως, αλλά έχω υπολογίσει ότι στα χρόνια που δίδαξα, λίγο περισσότερο από 20 χρόνια, πρέπει να είχαν περάσει από τις τάξεις μου πάνω από 3.000 παιδιά. Οπότε κάποιους δεν θα θυμάμαι. Bohemia.

0: με.
1: Πού γεννηθήκατε?
2: Γεννήθηκα στην Πάτρα, 18 Απριλίου του 1956, δηλαδή ακριβώς είμαι 70 ετών. Ζώδιο κρυός.
1: Παίζει ρόλο, έχει σημασία.
2: Εγώ δεν πιστεύω καθόλου στα ζώδια, αλλά σαν ένα παιχνίδι, σαν μια. Ξέρετε, όπως διαβάζεις, πως σου λες το ένιρό σου που είδες και περιμένεις κάποιον να σου πει, ξέρεις αυτό είναι καλό ή κακό κτλ.
1: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί ακόμη και σήμερα με έναν τρόπο να είναι σημαντική.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντική η πρώτη μου σχέση με την ανάγνωση. Δεν έχω πάει ακόμη στο δημοτικό σχολείο, αλλά έχω αρχίσει και διαβάζω. Γιατί ο παππούς μου ήταν φιλομαθής και με είχε μάθει να διαβάζω εφημερίδα. Έτσι διάβασα λοιπόν το πρώτο ανάγνωσμά μου. Έχει σχέση με ένα έγκλημα το οποίο είχε συμβεί μέσα στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς μου. Ήταν ένα ερωτικό έγκλημα ενός δεύτερου εξαδέρφου του πατέρα μου, τον οποίο τον σκότωσαν οι συγγενείς της φίλης του, ας πούμε. Ήταν η πρώτη μου ανάγνωση και ίσως αυτό να έχει σχέση και με τη μεγάλη μου αγάπη για την αστυνομική λογοτεχνία και τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Νομίζω ότι έχει σχέση με αυτή την καταγωγή της πρώτης μου αναγνωστικής εμπειρίας.
1: Δισταθήκατε από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός?
2: Όχι, όσο... όχι καθόλου, όχι.
1: Στο συναρπαστικό της αφήγησης.
2: Ακριβώς, στο συναρπαστικό της αφήγησης, ναι. Άλλωστε δεν μου λέγε τίποτα, γιατί ήταν σαν να ήταν άγνωστα ονόματα. Αυτά έλεγαν ίσως στον παππού μου, στον πατέρα μου κτλ. Σε μένα όμως όχι. Εγώ διάβαζα την ιστορία και τη μεγαλοφόνος και την ακούγαν στην εφημερίδα Πελοπόννησος των Πατρών, που είναι μια εφημερίδα που την αγαπώ. Εξακολουθεί να εκδίδεται, ίσως νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη εφημερίδα στην Ελλάδα που έχει συνεχή λειτουργία από το 1888, νομίζω, εκδόθηκε για πρώτη φορά. Επομένως, ήταν η πρώτη μου επαφή, δεν ξέρω, η πρώτη μου ανάμνηση ανάγνωσης έχει σχέση με εφημερίδα.
1: Ο συνδυασμός εφημερίδα και βιβλίο, δηλαδή, σας καθόρισε από την παιδική σας ηλικία και ακόμη και σήμερα είστε ανάμεσα στην εφημερίδα και το βιβλίο με έναν τρόπο.
2: Ναι, με κάποιο τρόπο, ναι, ναι. Άλλωστε ήταν η σχέση βιβλίου και εφημερίδας είναι πολύ στενή. Και το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ουσιαστικά, μέχρι ο δημοσιογράφος να αποκτήσει ως επάγγελμα αυτονομία, πράγμα που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα, και στη χώρα μας το 1914, όταν ιδρύεται η ΕΣΥΕΑ, ας πούμε, και έτσι αυτοί που δουλεύουν ως δημοσιογράφοι αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα κτλ. Υπήρχε μια σύγχυση της ταυτότητας του δημοσιογράφου, του συγγραφέα, στην περίφημη αυτό πίνακα του Ροϊλού, όπου εικονίζονται ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες εποχής. Αυτός είναι ένας πίνακας που δεν απεικονίζει τους λογοτέχνες εποχής, αλλά τους δημοσιογράφους της εποχής. Υπήρχε δηλαδή μια ταύτιση του συγγραφέα με τον δημοσιογράφο. Είναι μια τέχνη του παρόντος η δημοσιογραφία, δεν μπορεί να του παρελθόντος.
1: Θα πείτε ότι είναι εφήμερη? Μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτή τη δημοσιογραφική επιτυχία κάποιου?
2: Ναι, βέβαια. Η επιτυχία η δημοσιογραφική είναι εντελώς εφημερή. Μία μέρα είσαι στο Ζενίθ και την άλλη είσαι στο Ναδύρ. Η επόμενη αποτυχία σου θα σε φέρει επένση στο Ναδύρ. Διαγράφεται κάθε επιτυχία σου πριν. Αυτό είναι όσον αφορά στη στιγμή, αλλά σε μία διάρκεια αποτυπώνεται αν είσαι επιτυχημένος, δεν είναι ωραίες αυτές οι λέξεις, τα επίθετα αυτά, ή αν η δουλειά σου ήταν απαρατήρητη και τίποτα, ας πούμε, δεν άφησε τίποτα πίσω της.
1: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά που δεν διάβαζαν μεγαλοφόνος?
2: Όχι,
1: την εφημερίδα.
2: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε ίδιοι. Καταρχάς έχουμε διαφορετικούς σωματότυπους, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετικές εμπειρίες, κοινωνική προέλευση, μορφωτικές εμπειρίες. Οπότε είναι και το τυχαίο που καθορίζει τη ζωή σου. Σε μένα το τυχαίο ήταν πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, θέματα φιλολογίας, ιστορία κτλ. Αλλά πήγα στη νομική, γιατί εκείνη την εποχή τα αγόρια πήγαιναν στη νομική. Μπήκα και μάλιστα 44ο στη Νομική Σχολή Αθηνών. Και όταν στο πρώτο έτος της νομικής εκδόθηκε μια καινούργια εφημερίδα τότε στην Αθήνα, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στην οποία βασικός αρθρογράφος ήταν ξάδερφος του παππού μου, ένας συγγενής ξανχιστίας του παππού μου, ο περίφημος αρθρογράφος Χρήστος Θεοχαράτος, που ήταν και φιλοκαραμαλικός και φιλοκομμουνιστικός. Δηλαδή ήταν φιλοκομμουνιστής και φιλοκαραμαλικός, δηλαδή συνδυάζει και τα δύο. Και μου λέει, δεν έρχεσαι αυτή την καινούργια εφημερίδα που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που το άλλο, να δοκιμάσεις, να δεις και τα λοιπά. Και έτσι βρέθηκα από τη νομική.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Σιγά σιγά από το 78 και μετά, αλλά μεταξύ 75, 76, 77, έπρεπε να αποφασίζεις με ποιους θα πας
2: και ποιους θα αφήσεις.
1: Και αυτό το βιβλίο του Jean-François Revel, Μηδέο Μάρξ, Μηδέο Χριστός, μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια, γιατί έλεγε ότι ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Χριστός, δηλαδή ούτε οι θρησκείες, ούτε οι θρησκευτικές ιδεολογίες, όπως ήταν ο Μαρξισμός εκείνη την εποχή, σαν θρησκεία ήταν κι αυτός.
2: Φύγατε από την αριστερά τότε.
1: Ναι, έφυγα πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα ο Ρεβέλ σε αυτό το βιβλίο του έλεγε ότι κάποια καινούργια επανάσταση φαίνεται ότι θα έρθει, η οποία όμως δεν θα είναι αυτές οι επαναστάσεις που ξέρουμε. Αυτή η επανάσταση θα έρθει από την Αμερική, δηλαδή προϊονιζόταν κατά κάποιο τρόπο την τεχνολογία, την τεχνολογική επανάσταση. Και αυτό πραγματικά ήταν ένα βιβλίο που μπορώ να πω μου άλλαξε το να βλέπω τα πράγματα λίγο κάπως διαφορετικά. Μετά από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω πάρα πολλά βιβλία. Διάβαζα από ένα σημείο και μετά πάντοτε, βλέποντας όχι την μπλοκή μόνο, αλλά το πώς. Πώς γίνεται η αφήγηση, πώς φτιάχνεται ο ήρωας, πώς είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο τοποθετείς τον ήρωα, πώς κάνεις forward ή εξελίσσεις την μπλοκή, πώς πας πίσω, πώς κάνεις τα flashback και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε τους αθλίους του Βίκτορα Σουγκό που είναι 2.500 σελίδες, αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από την ιστορία του Γιάννη Αγιάννη, της Τιτίκας, των Θεναρδιέρων κτλ.

Το πως ο Ουγκό κάνει αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις στην αφήγησή του και μας αφήνει στην άκρη το Γιάννη Αγιάννη και την ιστορία του και μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι η υπόνομη του Παρισιού, και σου κάνει μια μεγάλη παρουσία στον υπονόμο του Παρισιού. Έτσι έγινε η μάχη του Βατερλό. Αυτός είναι ο ρόλος της εκκλησίας και της θρησκείας κτλ. Αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από ένα σημείο και μετά.

0: Και έτσι δίδασκα στο πανεπιστήμιο. Χρησιμοποιούσα, ας πούμε, Γιάννη Μαρή πάρα πολύ. Βλέπω φοιτητές μου και μου λένε: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάθατε το Γιάννη Μαρή.
1: Σε παρακαλώ, ηρέμησε.
2: Είπε ο 45χρονος αρχιφύλακας της αστυνομίας Βασίλης Τσιρακίδης στην αλόφρονα θεία του, Αργυρούλα Κοκκόνη, θεία του μεν, αλλά 10 χρόνια νεότερη του, η οποία εκείνο το μοιραίο απόγευμα στα μέσα Ιουλίου του 2009 είχε έρθει τρέχοντας να τον βρει στο καφενείο του Σμυρνιού και είχε διακόψει βίαια τον χαλαρωτικό ρεμβασμό του μπροστά στα φρισμένα κύματα του Αιγαίου, φωνάζοντας εις επίκον ολόκληρη σχεδόν της Καλίτσας, του μοναδικού οικισμού του νησιού, ότι ο άντρας της, ο Γιάννης Αυλακιώτης, κάτι κακό είχε πάθει και δεν είχε γυρίσει σπίτι.
3: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία? Ναι. Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ ο Γιάννης Μαρής?
0: Γιατί ο Γιάννης Μαρής έχει μια καταπληκτική αίσθηση της πλοκής. Είναι απίστευτο. Ενώ βλέπεις ότι είναι ένα βιβλίο, πολλές φορές και η γλώσσα του είναι κάπως απλοϊκή κτλ. Είναι τόσο συναρπαστική η πλοκή του, που δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Δηλαδή είναι μάστορα της πλοκής. Συν το ότι παρουσιάζει για μένα, γιατί δεν ξέρω αυτό αν λέει σε άλλους αναγνώστες κάτι, παρουσιάζει καταπληκτικά την Αθήνα. Την παρουσιάζει νουάρ, σαν να είσαι μέσα σε ένα κόσμο καπνών, φώτων, τσιγάρων, ουίσκι, κονιάκ, με αυτά τα αυτοκίνητα τα αμερικανικού τύπου με τα φτερά, με τα ημιυπόγεια στις πολυκατοικίες. Δηλαδή όλο αυτό που είναι πολύ συναρπαστικό.

0: Αν έπρεπε να συστήσετε ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή μας, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η Οδύσσια. Είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Η Οδύσσια του Ομήρου. Είναι ένα βιβλίο που τα έχει όλα μέσα. Νομίζω ότι είναι το Α και το Ω κάθε αφηγηματικά τέλειου λογοτεχνήματος. Έχει κεφάλαια, σκηνές, ας πούμε, που ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη για να δει την μητέρα του. Δηλαδή έχει συναρπαστικές σελίδες μέσα και αφηγηματικούς τρόπους πάρα πολύ. Μ' αρέσει, η Οδύσσια μου είναι συναρπαστική για μένα.
0: Υπαρξιακά μπορεί να αλλάξει κάποιον?
1: Η Οδύσσια, ναι, μπορεί να αλλάξει, νομίζω ναι. Ναι. Είναι αυτή η αναζήτηση, η επιστροφή. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε επιστροφή. Δηλαδή όχι αναγκαστικά να επιστρέψεις στη γενέθλια γη σου, στο χωριό σου ή κτλ. Αλλά επιστροφή σε κάποιες πατρογονικές, να μην ακουστεί έτσι συντηρητικό αυτό που λέω, ή αναφορές, να έχεις δηλαδή αναφορές, να μην είσαι ας πούμε ξεκρέμματος στο πουθενά κτλ. Αλλά αυτές οι αναφορές να τις αισθάνεσαι, σαν βίωμα οι αναφορές.
0: Να έχεις ρίζες.
1: Ναι, ας πούμε αναφορές μπορεί να είναι ρίζες, οι οποίες μπορεί να μην είναι γεωγραφικές ρίζες, αλλά να είναι οι εμπειρίες, να είναι αναγνώσματα, να είναι διάφορα πράγματα. Άνθρωποι που έχεις συναντήσει.
0: Αν χρειαστεί να περιγράψετε με μία φράση τη δουλειά της δημοσιογραφίας, μπορείτε να το κάνετε?
1: Η καταγραφή της στιγμής.
0: Δεν είναι λίγο άδικο για τους ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ καιρό για να μας παρουσιάσουν κάτι? Και αυτό μέσα σε μια στιγμή εξανεμίζεται.
1: Αυτό όμως είναι και το συναρπαστικό, το να καταγράψεις τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να καταγράψεις τη στιγμή και αυτή η στιγμή πρέπει να αναδείξεις την σημαντικότητά της. Δηλαδή από αυτή την άποψη, επομένως, πρέπει να είσαι διαρκώς σε μια εγρήγορση, σαν να ακούς συνέχεια μια σιρήνα στενοφόρου ή περιπολικού κτλ. Και αυτό είναι το συναρπαστικό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη μου τη δουλειά και σε αυτή που κάνω τώρα, που είναι για μένα η σημαντικότερη. Που είμαι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορώ να αντιδρώ άμεσα και να βλέπω το πρόβλημα σε χρόνο μηδενικό σχεδόν. Αυτό είναι μια κληρονομιά από τη δημοσιογραφία.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
13: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
14: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
13: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
14: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
13: Nova 9:31.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
16: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
16: Μα έχουν υδραυλικό.
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
15: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
16: Και στο www.epavlametafores.gr.
17: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
18: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια.
11: Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
18: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
19: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
18: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
20: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
21: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
20: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
21: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
20: Sneakers για κάθε μέρα.
21: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
20: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
21: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
20: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
22: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
23: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
25: Nova 931.

0: πολύ απλοϊκά πώς μπορείτε να περιγράψετε τη δουλειά αυτού του Ιδρύματος?
1: Αυτό το Ίδρυμα θα έλεγα έχει τρεις άξονες όσον αφορά τις δράσεις του. Πριν απ' όλα έχει έναν άξονα να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων, γιατί σήμερα η ψηφιακότητα είναι αυτή που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οργανισμών και σε λίγο ίσως θα είναι μόνο η ψηφιακότητα και η ψηφιοποίηση. Δεύτερον, μία από αυτές τις μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι η Βιβλιονέτ, η οποία νομίζω ότι θα είναι ένα εθνικό έργο, γιατί είναι η βάση όλης της ελληνικής βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα είναι και μια βιβλιολογική βάση, δηλαδή για κάθε βιβλίο, ιστορία του, κριτικές που έχουν γραφτεί γι' αυτό κτλ. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ένα είδος μια κυβωτού, αν θέλετε, του βιβλίου και της βιβλιογραφικής μνήμης, αλλά και του παρόντος, του βιβλιογραφικού παρόντος. Από τη μια λοιπόν μεριά είναι αυτό, από την άλλη πλευρά είναι η λεγόμενη φιλαναγνωσία, δηλαδή πώς θα ενισχύσεις την ανάγνωση σε όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα όμως μας ενδιαφέρει και εκεί ρίχνουμε το βάρος μας, ξεκινάει η μεγάλη μας εκστρατεία φιλαναγνωσίας, δράσεων δηλαδή για την ανάγνωση, που θα κλιμακωθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι το Μάιο του 2027, με δράσεις για παιδιά και νέους σε όλη την Ελλάδα και με τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων που έχουν σχέση με το βιβλίο και την ανάγνωση. Την Ήμπη, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Εθνική Βιβλιοθήκη, ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το EU Read και άλλα. Γιατί σήμερα το θέμα της ανάγνωσης στον ελεύθερο χρόνο, σαν μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, όχι της καταναγκαστικής ανάγνωσης, στην εκπαίδευση.

0: Το δείχνουν όλες οι έρευνες, όλη την Ευρώπη αυτό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί νέες ανισότητες στις κοινωνίες. Δημιουργούνται νέες ελίτ και υπάρχουν και μετά οι στρατιές των αναλφάβητων. Των αναλφάβητων καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ξέρουμε να διαβάζουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε ή είναι έτοιμοι να παραπληροφορηθούν. Δηλαδή, έρευνες στην Αγγλία έδειξαν ότι οι 15χρονοι έχουν μεγάλα ελλείμματα στην κατανόηση. Στη Δανία το ίδιο, όπου έχουμε έρευνες που αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα και να δημιουργούν τις εκστρατείες για την ανάγνωση. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε το παράδοξο ότι αυτές οι ηλικίες έχουν αρχίσει και διαβάζουν πλέον και διαβάζουν έντυπο. Η λεγόμενη γενιά Z, αυτοί δηλαδή που έχουν γεννηθεί το 2002, 3, 4, 5, που είναι γενιές της ψηφιακής εποχής, δεν έχουν καμία αναλογική κουλτούρα όπως έχουμε
1: είναι
0: εμείς.
1: Είναι γενιές όμως που αγαπούν το ρετρό τώρα και ανακαλύπτουν τις κασέτες, τα βινίλια, το χαρτί όπως λέτε.
0: Ακριβώς. Αυτές οι γενιές διαβάζουν τα βιβλία που απευθύνονται σε αυτούς τους νέους, τα τιράζ τους είναι κάτι εκπληκτικό, είναι φτάνουν τα 10, τα 20, τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι αυτή η λογοτεχνία που λέγεται gothic ή romantasy κτλ. Που κυρίως έχουν ήρωες των παραμυθιών. Είναι δράκοι, βασιλοπούλες, είναι μια τέτοια μεταγκώθικ, δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά οι ήρωες σε αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι και ήρωες από τα games. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ήρωες, είναι ήρωες από τα games οι οποίοι μετά γίνονται ήρωες μιας ιστορίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι διαβάζουν έντυπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, χαρτί. Και το βιβλίο, αυτό το έντυπο, για μένα νομίζω ότι αποτελεί, αν θέλετε, και μια νέα πύλη προς αυτό που ονομάζουμε φιλαναγνωσία, βιβλίο, ανάγνωση, χαρτί. Ανεξαρτήτως αν αυτά τα βιβλία αλλά είναι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει για μένα καλή ή κακή λογοτεχνία, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί κάθε λογοτεχνία νομίζω ότι έχει τις δικές της ποιότητες. Μπορεί να μην μας αρέσει ο Ουγκό ή να μην σου αρέσει ο Ζω Σιμενών, ας πούμε.
1: Όχι, αυτό δεν θα το πω ποτέ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Στην ίδια κατηγορία όμως θα εντάξετε και το Βίπερνόρα που
0: τρέλα. Υποστηρίζω το Βίπερνόρα όπως υποστήριζε το περιοδικό Ρομάντζο. Και έχω γράψει κιόλας γι' αυτό σε αυτό το βιβλίο μου που βλέπω ότι έχετε εκεί, το δημοσιογράφος Reporter. Έχω πολλές σελίδες γι' αυτό. Γιατί μέσα από αυτά τα περιοδικά και μέσα από αυτές τις συστηματικές ιστορίες της Ιωάννας Μπουκουβάλα, αναγνώστου κτλ., καλλιεργήθηκε η ανάγνωση.
1: Οπότε από το να μην διαβάζει κανείς, λέτε ας διαβάζει.
0: Βεβαίως, ναι. Ας διαβάζει. Γιατί ξέρετε, πλέον αυτή τη στιγμή έχεις το διάβασμα στην οθόνη, όπου κυρίως είναι ένα scrolling, όπου εδώ δεν υπάρχει μια ενότητα σε αυτή την ανάγνωση. Μπορείς να πας από εδώ, να φύγεις από εκεί, να πας από εκεί, από εδώ, από εκεί.
1: Και να έχεις ξεχάσει για ποιο λόγο πήγες.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έχεις πει να κάνεις αυτό συνέχεια κτλ. Ενώ το βιβλίο, ακόμη και μια ιστορία κακή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δημιουργεί μια ενότητα. Αυτό φτιάχνει το μυαλό σου καλύτερα. Συγκροτεί καλύτερα τη σκέψη σου. Το ότι διαβάζεις κάτι που έχει ενότητα. Και από αυτή την άποψη, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός και στο ρομάνταζι που διαβάζει σήμερα η νέα γενιά και σε όλα αυτά τα weird, ας πούμε, αναγνώσματα.

0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία και το βιβλίο, με το βιβλίο στη δημοσιογραφία, κάποιος που είπε ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε καλά? Μιλήσατε για την τύχη προηγουμένως.
1: Έκανα μια λίστα των βιβλίων που διάβασα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Γιατί το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Μετά έβλεπα εφημερίδες ξένες, γαλλικές, γιατί διάβαζα από μικρός. Ας πούμε, το Φιγκαρό είχε σελίδες για το βιβλίο, τις οποίες όταν τις διάβαζα τότε, δηλαδή στα 20 και τα λοιπά, δεν είχα πει άκυτα οι σελίδες για το βιβλίο. Έβλεπα κάτι σελίδες και είχε, ξέρω εγώ, ένα άρθρο Φρανσουά Μοριάκ, ας πούμε, ή Αντρέ Ζίντι, δεν ξέρω τι. Αυτό όμως μετά, ξέρετε, αναδύθηκε, καταλάβατε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις, αυτοί οι μηχανισμοί πώς δημιουργούνται και πώς σε κάποια στιγμή κάτι ανασύρεται και αρχίζεις πια.

0: να φτιάχνεις ένα σκηνή, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα, πώς έγινε με το βιβλίο? Το 96, ο Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του Βήματος, με κάλεσε και μου λέει: θα κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο. Τότε έκανα μια σειρά στο Βήμα που λεγόταν Βήμα-Βήμα στη Μεγάλη Μουσική, κάτι τέτοιο. Γιατί είχα αρχίσει και συνεργαζόμουν με το Μέγαρο Μουσικής από το 91, από τους πρώτους δηλαδή συνεργάτες του Μεγάρου. Ήταν μια σειρά με δίσκους κλασικής μουσικής, οι οποίοι συνοδευόντουσαν από ένα φυλάδιο που είχε πληροφορίες μέσα κτλ. Αυτή τη σειρά την δούλευα στην Έγινα, δηλαδή άκουγα τη μουσική, ετοίμαζα αυτά τα booklet κτλ. Είχαν δώσει από τότε από τον οργανισμό Λαμπράκη ένα από τα πρώτα λάπτοπ, το οποίο ήταν με floppy, δηλαδή δεν είχε μνήμη. Έγραφε σε κάτι μαλακές δισκέτες που πολλές φορές έχανες αυτό που είχες γράψει και ξανάρχιζες από την αρχή. Και κάθε Σάββατο ερχόμουν, έπαιρνα το πλοίο, και ενώ όλοι φεύγανε για την Έγινα, εγώ ερχόμουν στην Αθήνα. Και παρέδιδα αυτή τη δουλειά στον τότε αναπληρωτή διευθυντή σύνταξη, δεν θυμάμαι τι εφημερίδες, που ήταν ο Λεωνίδας Ζενάκος. Στο πλοίο πάντοτε διάβαζα, βέβαια, και θυμάμαι μία από τις αναγνώσεις που είχα σε αυτό το πλοίο, που ήταν οι Βενετίες του Πολ Μωράν, που είναι ένας συγγραφέας που επίσης με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, για τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται, ιδιαίτερα αυτού του είδους βιβλία που έχουν σχέση με τη λεγόμενη λογοτεχνική γεωγραφία. Πώς δηλαδή ένας τόπος τον βλέπεις σαν έναν τόπο λογοτεχνίας, δηλαδή όπου μπορούν να συμβούν πλοκές, έρωτες, δολοφονίες, όλα αυτά. Επέστρεφα λοιπόν στην εφημερίδα κάθε Σάββατο και έδινα το φλόπι αυτό και το παρέδιδα εκεί στους τεχνικούς και στον αυτό για να βγει μεθεπόμενη Κυριακή. Δεν ξέρω, αυτό το ένθετο ήταν δώρο, ήταν με κουπόνια το έπαιρνες. Τότε ήταν τα κουπόνια στις εφημερίδες. Όταν τελείωσε αυτή η σειρά, μου λέει ο Ψυχάρης: τι θα κάνεις τώρα? Του λέω: δεν ξέρω, εγώ θα δω τι θα κάνω. Θα γυρίσω, λέω, στην εφημερίδα, θα γράφω στις εποχές. Μου λέει: γιατί δεν κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο? Του λέω: πολύ ωραία ιδέα. Μου λέει: ωραία. Θα το κάνεις, το ξεκινάς. Ωραία, του λέω. Θέλω 3 μήνες τουλάχιστον. Μου λέει: δεν είσαι με τα καλά σου. 15 μέρες. Μεθεπόμενη Κυριακή βγαίνει. Και τότε συνειδητοποίησα, όταν άρχισα να το σχεδιάζω, το ένθετο αυτό, ενώ το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, γιατί το design το είχε κάνει ο Γιάννης Κιωσόγλου, ένας γραφίστας που έτσι πολύ συμπαθούσα. Όταν άρχισα λοιπόν να το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, βγήκαν όλα αυτά που είχα.
1: Όλες οι πληροφορίες που είχα.
0: Όλες η εμπειρία μου στο Παρίσι, που έπαιρνα το ένθετο του Μπον, το Μον ντε Λίβρε, και το έδαινα και είχα το ήδη τους τόμους.
1: Σε ποια ηλικία ήσασταν τότε?
0: 30 και κάτι.
1: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι συγκεντρώνουμε μέχρι ένα σημείο της ζωής μας πληροφορίες, κομμάτια ενός παζλ, και από ένα σημείο και μετά τα συναρμολογούμε.
0: Ναι, νομίζω ναι. Αρκεί να έχεις την ικανότητα αυτή να τα συναρμολογήσεις, το οποίο η ικανότητα μπορεί και να έρχεται αυτόματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια ικανότητα που στη δημιουργεί ανάγκη, το επίγον. Γιατί και αυτό ήταν ένα επίγον. Γιατί να κάνεις ένα ένθετο μέσα σε 15 μέρες.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που με έναν τρόπο καθόρισαν τη διαδρομή σας.
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντική η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή τότε κοινότητα, όπως λέγανε. Δηλαδή όλη αυτή το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, το ποιοι είμαστε. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν το σημαντικότερο γεγονός σε αυτή την ζωή του ενήλικα που μετέχει στην, που ψηφίζει, που κτλ, που έχει απόψεις. Μετά όπως οι άλλες στιγμές ήταν περισσότερο, θα έλεγα, προσωπικές και επαγγελματικές. Δηλαδή ο γάμος μου, τα παιδιά μου, η εκλογή μου στο πανεπιστήμιο, το ένθετο των βιβλίων στο Βήμα. Τώρα αυτό, που και αυτό, ήμουν το καλοκαίρι του 2024 στο σπίτι μου στην Αίγινα και χτυπάει το τηλεφωνό μου, είναι απόγευμα, είναι 5, είναι από μεσήμερο, είναι Ιούλιος, κάνει πάρα πολύ ζέστη, πίνω έναν καφέ, ίσως μόλις έχω γυρίσει από τη θάλασσα, δεν θυμάμαι, και χτυπάει ένα κοινό και λέει, σας θέλει υπουργός πολιτισμού. Λέω, μου φάρσα μου κάνουν. Και ήταν η κυρία Μενδώνη. Μου κάνει την πρόταση και της λέω, πότε θέλετε να σας απαντήσω, και μου λέει, χθες.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Πότε ένα δημοσιογραφικό γεγονός γίνεται ιστορία?
1: Το δημοσιογραφικό γεγονός της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ κατεβαίνει από το γεύμα στο σπίτι των Δέλτα στην Κηφισιά και στο ύψος του Χαλανδρίου τον γαζώνουν, κυρίως γαζώνουν τα σφαίρες που πετυχαίνουν τη γυναίκα του, την Έλενα, και έχει στις δημοσιογραφικές περιγραφές που, ενώ ανεβαίνει τραυματισμένη τις σκάλες του Ευαγγελισμού, τρέχουν σταγόνες αίματος και κοκκινίζει η σκάλα. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό γεγονός, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο νομίζω έχει γίνει ιστορία. Να έρθω και σε πιο σύγχρονα γεγονότα, δεν ξέρω. Ας πούμε, για μένα ιστορία είναι κάτι που το λέω πολύ, είναι τα ρεπορτάζ που έκανε η περίφημη συγγραφέας και δημοσιογράφος Λιλή Κανάκου στο μοναδικό γκέτο που είχαμε ποτέ στην Αθήνα, γιατί εντάξει στη Θεσσαλονίκα ήταν και το εβραϊκό γκέτο, που ήταν το γκέτο της Πορνείας στα Βούρλα. Όπου αυτή μπαίνει μέσα με ψεύτικη ταυτότητα σαν μια μοδίστρα και αποκαλύπτει αυτό τον τραγικό κόσμο των γυναικών που ζουν περίκλειστες μέσα σε αυτό το γκέτο, μια έκταση στην περιοχή του λιμανιού, του Πειραιά, το οποίο μάλιστα ανήκε σε μια επιφανή πολιτική οικογένεια της εποχής, την οικογένεια Πιπινέλη, που τον ξέραμε τον Πιπινέλη στον τελευταίο ως τον Υπουργό Εξωτερικών της Δικτατορίας. Και με το ρεπορτάζ της αυτό συμβάλλει στο να αλλάξει όλη η νομοθεσία για την πορνεία στην Ελλάδα, να καταργηθούν βεβαίως τα βούρλα κτλ. Όπου αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν είναι επίσης ιστορία. Τα ρεπορτάζ για τις δίκες των προτετίων της Χούντας, έτσι. Το δικαστικά ρεπορτάζ, έτσι, τα ρεπορτάζ από το στρατοδικεία. Τα ρεπορτάζ για τη 17 Νοέμβρη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πλέον ιστορία.
0: Τι είναι fake news και πώς μπορεί να τα αναγνωρίσει ένας αναγνώστης, μπορεί?
1: Ιδιαίτερα σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι. Εδώ πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε κάθε βίντεο, κάθε πληροφορία να έχει την πηγή της. Από πού το βλέπεις αυτό? Να έχει το όνομα, ποιος το έχει γράψει ή ποιος το λέει, ποιος το εκφωνεί, ποιος το έχει βιντεογραφήσει, ας πούμε. Να διεκδικείς δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πηγή. Και αυτό δεν έχει συμβεί, δεν είναι τωρινό. Όπως ξέρετε, οι εφημερίδες δεν υπήρχαν ονόματα στις εφημερίδες, ήταν η μεγάλη ανώνυμη παραγωγή πληροφοριών, ειδήσεων κτλ. Ιστοριών κτλ. Το αίτημα της υπογραφής δημιουργήθηκε εκεί γύρω στη δεκαετία του 30, όταν πλέον είχαμε τη μεγάλη έκρηξη του κίτρινου τύπου. Οπότε έπρεπε να ξέρεις ποιος έχει γράψει αυτό και να αναζητήσεις τις ευθύνες. Έτσι εμφανίστηκε η υπογραφή στις εφημερίδες και υπογράφονταν τα άρθρα κτλ. Υπογράφηκαν για λόγους αντικειμενικότητας, δηλαδή για να ξέρεις ποιος είναι αυτός που το γράφει, τι γνώσεις έχει, πώς έχει δουλέψει κτλ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα.
0: Είστε αισιόδοξος για το μέλλον, δηλαδή?
1: Ναι, είμαι. Πάντοτε είμαι αισιόδοξος.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Πριν απ' όλα πιστεύω στο περίφημο λατινικό ρηκτό Sic transit gloria mundi, δηλαδή να μην πιστεύεις ότι είσαι αιώνιος και ότι μετά από σένα είναι το χάος και τα λοιπά. Όχι, γιατί έτσι αν βρεθείς σήμερα είμαι πρόεδρος, αύριο δεν θα είμαι. Μια χαρά, θα πάω στην Αίγινα ή δεν ξέρω τι. Και κυρίως αυτό να κινείται το σώμα μας και το μυαλό μας.
0: Είστε περήφανος για κάποιο επίταφημα της ζωής σας?
1: Δεν ξέρω. Περήφανο, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, δεν με έχει απασχολήσει αυτό ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχω μία, έτσι, αν θέλετε, μία μικρή ματαιοδοξία να μείνει κάτι από αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, κάπου να αποτυπωθεί. Ίσως γι' αυτό έχω γράψει, έχω κάνει και ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο το όταν έπεσε στο μελανοδοχείο, το οποίο μπορεί, ξέρω κι εγώ, αυτό να κάποιοι στο μέλλον να το δουν, ας πούμε.
0: Διαβάζοντας την ιστορία ενός ανθρώπου σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που μπορεί να είναι η αυτοβιογραφία του ή η βιογραφία που διηγείται σε κάποιον άλλον, μπορεί στα αλήθεια ένας αναγνώστης να γνωρίσει τον άνθρωπο ή να ταυτιστεί με έναν τρόπο με διάφορες πτυχές της ζωής του και ο κόσμος του να αλλάξει και λιγάκι μέσα από το λογοτεχνικό του ύφος?
1: Εγώ νομίζω ναι. Και εγώ το έχω δει αυτό. Είμαι φανατικός αναγνώστης βιογραφιών. Το έχω δει σε βιογραφίες όπως του περίφημου γερμανού κριτικού λογοτεχνίας του Μαρσέλ Ράιχερ Ανίτσκι ή του Πολ Μωράν η αυτοβιογραφία. Και γενικότερα με ενδιαφέρει η βιογραφία και η αυτοβιογραφία, γιατί είναι παραδείγματα ζωής. Ακόμη και αν κομμάτια αυτής της ζωής μπορεί να είναι επινοημένα ή ο συγγραφέας να τους δίνει, να τα μεγενθύνει ή να τα ελαχιστοποιεί.
0: Υπάρχει ο μεγαλύτερος Έλληνας λογοτέχνης?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος ή όχι.
0: Για εσάς ποιος είναι?
1: Αν με ρωτούσατε τώρα να πω δύο βιβλία λογοτεχνίας, θα έλεγα ένα βιβλίο του Κοσμαπολίτη, το Γυρί, ας πούμε, το μυθιστόρημά του Γυρί, και θα έλεγα και το Δαιμόνιο του Γεώργιου Θεοτοκά. Αυτά, αυτή τη στιγμή, έτσι που με ρωτάτε.
0: Υπάρχει ένα σοφό πράγμα που έχετε διαβάσει σε ένα βιβλίο και είναι με έναν τρόπο το φυλαχτό σας, το μότο σας, βλέπετε ότι η ζωή το επαληθεύει?
1: Έχω σημειώσει πολλές φράσεις, τις οποίες όμως δεν τις σημειώνω για να τις θυμάμαι ή τις οποίες περνάω μετά στα ημερολογιά μου, αλλά τις χρησιμοποιώ σαν επιχειρήματα ή μου δίνουν ιδέες τις οποίες μπορεί αργότερα να αναπτύξω σε κάποιο βιβλίο.
0: Έχετε μια τέτοια καλή φράση?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να μου πείτε να φέρω μαζί μου τα σημειωματάρια μου.
0: Όχι, την επόμενη φορά. Αλλά υπάρχουν τέτοιες φράσεις?
1: Ναι, πολλές, πάρα πολλές.
0: Ναι. Και αυτή την περίοδο τι θα συστήνατε σε έναν αναγνώστη να διαβάσει οπωσδήποτε?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί κατά τύχη ανήκω στον ίδιο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή, αυτές τις τελευταίες μέρες έχω διαβάσει, θα πω δύο βιβλία. Έχω διαβάσει το Μαγικό Βασίλειο του Russell Banks. Είναι πραγματικά μια συναρπαστική μαγική ιστορία που οι ήρωές της είναι οι πρωτοκομμουνιστές στον Αμερικανικό Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 20. Είναι κοινοτιστές, χριστιανοί ας πούμε, αλλά με έναν πρωτόγονο πρωτοκομμουνισμό ας πούμε. Αλλά είναι και μια συναρπαστική ιστορία, γιατί δείχνει επίσης όχι μόνο ιδιοσυγκρασίες, ψυχοσυνθέσεις ανθρώπων κτλ, αλλά δείχνει και πώς το περιβάλλον μπορεί είτε να αναδείξει είτε να συνθλίψει τους ανθρώπους. Και το άλλο βιβλίο που διάβασα είναι της Ελισάβετ Χρονοπούλου, το Επισκοπό Πλουτισμού, που είναι η ιστορία ενός σημερινού, στο σήμερα, ανθρώπου, ο οποίος νέου, ο οποίος δέχεται ένα τηλεφώνημα από ένα νοσοκομείο ότι εδώ είναι κάποιος κύριος που πεθαίνει και σας έχει ορίσει κληρονόμο του, στη διαθήκη του. Αυτός πέφτει τα σήματα γιατί δεν του λέει τίποτα αυτό το όνομα. Και αποφασίζει τελικά να ενοδιστάζει αν θα πρέπει να αποδεχτεί ή όχι όλη αυτή την ιστορία. Αποφασίζει τελικά να την αποδεχτεί, κληρονομεί και το σπίτι αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου και στο σπίτι που εγκαθίσταται, σε αυτό το ξένο σπίτι, ψάχνοντας, ανακαλύπτει πράγματα που έχουν σχέση με τη δική του οικογένεια. Γι' αυτό.
0: Μην κάνετε άλλο spoiler.
1: Όχι, δεν κάνω άλλο spoiler. Δεν κάνω, γιατί δεν έχω κάνει το μεγαλύτερο spoiler. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα ιστορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί ένα συγγραφέα να είναι τόσο συναρπαστικό όσο είναι και το έργο του?
1: Κοιτάξτε, ο Προύστ ήταν ένα άνθρωπο πολύ πληκτικό. Ήταν όλη την ημέρα στο κρεβάτι, ήταν καταθλιπτικό, έβγαινε μόνο το βράδυ, δούλευε στο κρεβάτι. Δεν ξέρω αν θα τα συναρπαστικά.
0: Μπορεί και όχι, λοιπόν.
1: Μπορεί και όχι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Κώστας Πανός, Γιώργος Βραχνός. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Ποπολίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
8: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
11: Νόβα 931. Νόβα 931.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τη Χριστίνα Βίδου σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Ούτε τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ οι μετεωρολόγοι αναμένουν βελτίωση του καιρού από το βράδυ και υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κρίση εισέρχεται σε ένα κρίσιμο διπλωματικό σταυροδρόμι, καθώς η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα πρόταση 14 σημείων προς τις ΗΠΑ. Εξετάζουμε την πρόταση, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δίχως να αποκλείει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Αμερικανών, υποστηρίζουν οι Ιρανοί. Έτοιμοι να χτυπήσουν ξανά το Ιράν, εμφανίζονται οι Ισραηλοί, με το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεδριάζει σήμερα.
15: Η εκτίμηση είναι ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν μπορεί να ξεκινήσουν άμεσα. Δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ημερών.
16: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες, διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ, διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
14: Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, απόφαση η οποία έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τα έντονα παράπονα του Αμερικανού Προέδρου για ανεπαρκή υποστήριξη των Ευρωπαίων στον πόλεμο στο Ιράν.
17: Τα ρίχνει και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια ωραρχή. Τεράρα λέει λοιπόν, για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούζ. Εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε.
14: Εντός συνόρων και στα δικά μας, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι και 100.000 ευρώ προανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανάρτησή του στα social media. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών. Πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση, το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική αντιπαράθεση οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με φόντο τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες, κάνοντας λόγο για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συμφωνίες και πολιτική υποκρισία.
18: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
19: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
18: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
19: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
18: από
19: πίσω.
18: Το Πασό.
19: Σαν να εμείς φταίμε.
14: Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, ενώ εξιχθηριάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα. Στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της περιοχής απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνεργασία με τους εταίρους της επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Και στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός αναμετράται με την ΑΕΚ. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά, και μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Μαΐου, ωστόσο η εικόνα σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Θεσσαλία, αλλά και στην Αττική θυμίζει περισσότερο χειμώνα. Στην Αττική έχει πέσει από το πρωί στην Πάρνηθα πυκνό χιόνι, το έχει στρώσει σε αρκετά σημεία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στην Πάρνηθος, στο ύψος του Τελεφερίκ. Πάμε να συνδεθούμε με την Πάρνηθα, εκεί βρίσκεται η Βάσια Γκανάρα, θα μας δώσει αναλυτική εικόνα σε σχέση με το τι επικρατεί εκεί και αν συνεχίζεται βεβαίως και η χιονόπτωση. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
20: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην Πάρνηθα, λίγο πριν το καταφύγιο Μπάφη. Δεν μας επιτρέπεται να πάμε προς τα πάνω για λόγους ασφαλείας. Και εδώ το σκηνικό θυμίζει πραγματικά περισσότερο Ιανουάριο παρά αρχές Μαΐου. Από νωρίς το πρωί η χιονόπτωση είναι έντονη. Το βουνό έχει ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας μια εικόνα που σίγουρα δεν περίμενε κανείς αυτή την εποχή. Το χιόνι έχει στρώσει σε αρκετά σημεία. Η θερμοκρασία, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή για την εποχή. Είμαστε στους 4 βαθμούς Κελσίου και έχει και αρκετό αέρα, πρέπει να σας πω. Η κατάσταση έχει επηρεάσει φυσικά και την κυκλοφορία, όπως είπες και εσύ. Η λεωφόρος Πάρνηθος είναι κλειστή για τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της χιονόπτωσης. Είχαμε ηπία χιονόπτωση και πριν από λίγο. Τώρα σταμάτησε και βλέπω σιγά-σιγά να βγάζει λίγο ήλιο, αλλά είναι αυτός ο ήλιος με δόντια. Πάντως,
14: ναι, γιατί έχει τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως μπορεί να μην χιόνιζε εδώ στην Αττική. Έχει όμως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής.
20: Είμαστε Βάσια. Στους 3 με 4 ναι. βαθμούς και ναι, πραγματικά είναι
14: 3 με 4 βαθμούς έχετε εκεί. Πολύ κρύο.
20: Και έρχεται και κόσμος. Δηλαδή, όσο περνάει η ώρα, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και κυρίως οικογένειες που έρχονται έτσι για να χιόνι. Χαζέψουν το τοπίο. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, λένε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα επιστρέψουμε σε πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Να το δούμε.
14: Θα το δούμε. Ελπίζουμε οι μετεωρολόγοι να επιβεβαιωθούν, διότι είναι κάτι το πρωτοφανές. 3 Μαΐου να χιονίζει στην Αττική, στην Πάρνηθα, είναι κάτι το οποίο δεν θυμόμαστε να έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Βάσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλία. Και στο Πύλιο έχει χιονίσει εδώ και κάμποσες ώρες. Είχαμε όμως και μια έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε το κέντρο της Καρδίτσας. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει αναλυτική εικόνα. Θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι εξαιρετικά αθμετάβλητο τόσο καιρός. Περίπου στις 11.30 σήμερα το πρωί ξεκίνησε να βρέχει σε όλα τα παιδινά της Θεσσαλίας και εκείνη την ώρα για ένα τέταρτο έριξε πάρα πολύ χαλάζι, πολύ πυκνό χαλάζι σε μέγεθος ρεβιθιού και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και περιφερειακά, δηλαδή έφτασε περίπου μέχρι και τα όρια του Δήμου Παλαμά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για την πόλη. Οι κρατησιώτες βρέθηκαν σε μια πραγματικά απίστευτη εικόνα, βλέποντας να ασπίζουν όλα γύρω τους, και υπάρχουν και φόβοι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν τις επόμενες ώρες, για καταστροφές τόσο σε σιτηρά όσο και σε δέντρα.
14: Καλλιέργειες των ανθρώπων πάνω,
21: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια,
14: για πόση ώρα είχαμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκεί με το χαλάζι να πέφτει στην
21: περιοχή? Περίπου ένα τέταρτο κράτησε η χαλαζόπτωση, αλλά ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Mm-hmm. Βέβαια έχει χιονίσει από προχθές το βράδυ. Χθες ήμασταν στο Πύλιο και κάναμε ρεπορτάζ. Ναι. Περίπου 15 με 20 πόντους έβαλε στο χιονοδρομικό της περιοχής πάνω στο Πύλιο. Mm. Από τα 1000 μέτρα και πάνω έριξε χιόνι. Mm. Φαίνεται ότι όσοι πήγαν εκεί ενδεχομένως ήταν έτοιμοι για βροχή, αλλά νομίζω ότι δεν πίστευαν ότι θα δουν χιόνι. Ανέβηκαν όμως στο χιονοδρομικό, το απόλαυσαν το χιόνι, κάποιοι φτιάξαν και χιονάνθρωπους. Κατέβηκαν με τους χιονάνθρωπους πιο κάτω για να μπορέσουν ενδεχομένως το μεσημέρι να γευματίσουν. Και κάνοντας ρεπορτάζ μας ευχήθηκαν και καλή χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον έχασαν το χρόνο όταν το ημερολόγιο...
14: Αντιλαμβανόμαστε το τρολάρισμα που σου έκαναν εκεί οι άνθρωποι της
21: περιοχής. Βέβαια, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ανταλλάσσαμε ευχές για καλή χρονιά και όχι για την Πρωτομαγιά. Πρέπει να σας πω ότι χιόνισε και στις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως της Λάρισας και της Μαγνησίας, αλλά και στην Λίμνη Πλαστήρα. Και λιγότερο στην περιοχή των σταουρινά των Τρικάνων.
14: Χαλάζει, φαντάζομαι, δεν και τόσο ασυνήθιστο φαινόμενο να εμφανίζεται στις περιοχές της δικές σας.
21: Όχι, βέβαια, ειδικά αυτή
14: το χιόνι όμως αλλά... είναι κάτι το πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
21: Είχαν να δουν, λένε, χιόνι 50 με 60 χρόνια
14: τόσο πολύ,
21: στο Πύλιο. Νομίζω ότι οι άλλοι Πρωτομαγιά δεν έχουν, αυτοί που θυμούνται τουλάχιστον, δεν θυμούνται άλλη τέτοια Πρωτομαγιά. Και να σας πω και κάτι το οποίο έχει αξία. Ο καιρός το πρωί σε εμάς είχε ισχυρή βροχή στο όλη τη Θεσσαλία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ζέστη, έχει βγει ο ήλιος μέσα σε διαφορά μιάμισης ώρας. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η διαφορά θερμοκρασίας από τη μία ώρα στην άλλη.
14: Πράγματι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ. Θα δούμε και εικόνες που θα μας στείλει το βράδυ, εννοείται, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και από την έντονη χαλαζόπτωση που είχαμε στην περιοχή της Καρδίτσας. Ξαναλέω, τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες, από την Πρωτομαγιά και μετά. Μιλάμε για χιόνια που έχουν πέσει στον Ταΐγετο, στο Μπαρνασό, στα Καλάβρητα, στην Ορεινή Κορινθία, στην Αυπακτία, στο Μέτσοβο, βεβαίως και στο Πύλιο. Ακούσατε τι μας είπε ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αντίστοιχη εικόνα με πάρα πολύ χαλάζι να πέφτει στην περιοχή, στο Ηράκλειο της Κρητής, σημειώθηκε και εκεί έντονη χαλαζόπτωση. Σε λίγο θα μας δώσει συνολική εικόνα ως προς αυτά τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τις προηγούμενες ώρες, αλλά και τι θα συναντήσουμε εν ώψη και της επόμενης εβδομάδας από πλευράς καιρού ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, είναι και αυτός μετεωρολόγος, είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είπε πως κάτι τέτοιο με χειμωνιάτικο καιρό, ένα χειμωνιάτικο σκηνικό να στείνεται αρχές Μαΐου, είχαμε να το ζήσουμε από το 1987.
0: Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό το μέγεθος ποτέ αρχές Μαΐου. Οι θερμοκρασίες που έχουμε, τα χιόνια μέχρι και στην Πάρνη, όπως είπατε, χιόνια στην Κρήτη σε υψόμετρα περίπου στα 1100 μέτρα, και στα 1300 κατέβηκε λίγο χαμηλότερα σήμερα. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Το 1987 είχαμε μια παρόμοια κατάσταση, πάλι αρχές Μαΐου, περί 40 χρόνια σχεδόν πριν, αλλά και πάλι νομίζω ότι ήταν ελαφρώς πιο ήπια. Και πάλι και τότε με αρκετά χιόνια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουν μέγιστες και χθες και σήμερα γύρω στους 13 βαθμούς, που είναι περίπου 12 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές. Θα ακολουθήσει μια εξαιρετικά έτσι, ισχυρή θερμή εισβολή, πολύ θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες θα εκτοξευθούν προς τα πάνω.
14: Και ο λόγος τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να προσθέσω αυτά που είπε ο συνάδελφος και φίλος μου, ο κύριος Λογοπάλβος. Πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Αύριο θα είναι άνοιξη. Όσοι γυρίσουν θα βρουν άνοιξη. Και πάλι η θερμοξία θα είναι.
14: Πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα συναντήσουμε αύριο, να σταθούμε λιγάκι στην καταγραφή των φαινομένων.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρόκειται πραγματικά περί ακραίου γεγονότος αυτό που ζήσαμε το τριήμερο Πρωτομαγιά έως σήμερα.
14: Οπό, ποιες περιοχές, αν μπορούμε να κάνουμε τώρα έναν πρώτο απολογισμό, μιας και ολοκληρώνει τον κύκλο
2: του φαινόμενου. Νομίζω το βασικό είναι να ολοκληρώνει ουσιαστικά τον κύκλο. Το βασικό ήταν τα χιόνια που είχαμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
14: Πού, σε ποιες περιοχές?
2: Σίγουρα στα ανατολικά υπηρετικές, όλες οι υπηρετικές περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα. Πραγματικά το 87 είχαμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, τώρα είμαστε στου 13. Πιθανό να είναι, είπαμε, και 130 ετών από τότε που μετράμε στην Αθήνα τόσο χαμηλή η πρωτομαγιά.
14: Τόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε.
2: Να πάμε πολύ, πολύ πίσω. Και τα χιόνια, βέβαια, στην Πάρνηθα, είχαμε μια καταγραφή 29 Απριλίου. Πρωτομαγιά, γιατί χιόνισε και την Πρωτομαγιά. Μία, δύο, τρεις που χιόνισε τριήμερο στην Πάρνηθα. Αυτό δεν είχε γίνει τουλάχιστον τα τελευταία 70 χρόνια. Άρα, μιλάμε για ένα ακραίο γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει θα είναι εντυπωσιακή, αλλά είναι στο πρόγραμμα και έχει ζήσει πολλές φορές και άλλη φορά το Μάιο. Θα πάμε λοιπόν αύριο στους 20 βαθμούς στην Αθήνα, μια ημέρα με έθριο ουρανό. Θα ανέβει και άλλο την Τρίτη, θα πάμε στους 24-25 βαθμούς. Ουσιαστικά η άνοδος της θερμοκρασίας, η πιο σημαντική, θα είναι το Σαββατοκυριακό. Νομίζω θα δούμε στην Αθήνα και 28 βαθμούς για παράδειγμα. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε κάποια ρεή στην Εφιά, θα έρθει και λίγο σκόνη από την Αφρική. Τυπικά πράγματα για το Μάιο. Η πτώση αυτή που είχαμε, την Πέμπτη είχαμε 26 στην Αθήνα και την Παρασκευή Πρωτομαγία 13. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτό που θα γίνει θα είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι κάτι στο πρόγραμμα στην Άνοιξη να μοιάζει λίγο με το καλοκαίρι. Ναι. Να μοιάζει ο Μάιος με χειμώνα, αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί.
14: Μάλιστα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι δηλαδή. Μας πάτε με έναν γοργό βηματισμό, κύριε Γιαννόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους ανέμους, πείτε μας, διότι επιστρέφει και πολλοί κόσμος τώρα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό.
14: Επιστρέφει πολλοί κόσμος και ελπίζουμε στα δρομολόγια να μην έχουμε ζητήματα, ναι, δηλαδή τις επόμενες ώρες. Τι εκτιμάτε εσείς?
2: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα δελτίο θελωδών ανέμων στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, από τις 4 το απόγευμα και μετά, ανατολικά της Πάρου, δηλαδή όλες οι Κυκλάδες οι ανατολικές, όχι οι δυτικές, όχι Σύπνος, Μήλος κτλ., αλλά και τα Δωδεκάνησα, θα είναι στα 8 με 9 μποφόρο.
14: Μάλιστα.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Όσοι ταξιδεύουν από την Πάρο και ανατολικότερα, θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τι ώρα θα γίνει το δρομολόγιο του, ναι, και αν θα γίνει. Mm-hmm. Όσοι είναι από στις δυτικές Κυκλάδες, θα γίνουν, πιστεύω, κανονικά τα δρομολόγια. Mm-hmm. Αύριο δεν θα έχουμε πουθενά 9. Λίγο στο πρωί στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 8 μποφόρο ακόμα. Νομίζω μετά τις 6 το πρωί θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι, άρα αύριο κανένα πρόβλημα στην επιστροφή, αλλά δυστυχώς τώρα, μετά τις 4 το απόγευμα, θα υπάρχει ένα θέμα. Ναι.
14: Οπότε καλό θα είναι όσοι ταξιδεύουν να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχία πρώτα, έτσι ώστε να πάρουν το πράσινο φως και να βεβαιωθούν ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά το δρομολογιό τους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ήταν ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για αυτά τα πρωτοφανή που βιώνουμε σήμερα από πλευράς καιρού, κυρίες και κύριοι. Πάντως, κρατήστε πως μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή σε ό,τι έχει να κάνει με το παζάρι το οποίο γίνεται εκεί και ευχή όλων είναι να μην υπάρξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη έχει καταθέσει μια νέα πρόταση 14 σημείων, την οποία παρουσιάζει εδώ και λίγη ώρα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, αναλυτικά τα σημεία ένα προς ένα, ως προς τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτό αυτό το πακέτο προτάσεων από πλευράς Αμερικανών. Το ρεπορτάζ έχει η Κορίνα Γεωργίου, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Υπάρχει πράγματι διπλωματική κινητικότητα αφότου το Ιράν κατέθεσε τη νέα αναφερμένη του πρόταση στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν. Την ίδια ώρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες ζεσταίνουν τις μηχανές τους και αυτό δεν αποκλείει την επανέναρξη των στρατιωτικών συγκρούσεων. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά προβλέπεται. Απαντά ουσιαστικά σε ένα σχέδιο 9 σημείων της Ουάσιγκτον και εστιάζει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για δίμηνη εκεχηρία και ζητώντας επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών.
14: Βάζουν εδώ οι Ιρανοί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα.
1: Σωστά. Mm-hmm. Γιατί προσβλέπουν στον πλήρη τερματισμό του πολέμου και όχι σε μια πρόσκαιρη ανακοχή. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει την ίδια ώρα ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, λοιπόν, και όχι κάτι προσωρινό. σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει αίτημα για εγγύησεις κατά στρατιωτικών ενεργειών. Αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των οικονομικών κυρώσεων και μεταξύ άλλων αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Να πούμε βέβαια, μέσα στα μέτωπα στα οποία θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες θα είναι και ο Λίβανος, σύμφωνα με την πρόταση της Τεχεράνης. Και βέβαια περιλαμβάνεται και ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα στενά του Ορμούζ, που αποτελεί βέβαια ένα κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος παραμένει κλειστός από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Έχει βέβαια ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει διφορούμενα μηνύματα, όπως είπε.
14: Ναι, διότι από τη μία λέει ναι, ακούω αυτά που λένε οι Ιρανοί, εξετάζουν την πρότασή τους, από την άλλη δεν αποκλείει να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Επιστρατεύει μια δυτή γλώσσα, όπως είπε μάλιστα. Του παρουσιάστηκε το σχέδιο της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Και αυτό βέβαια, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα γινόταν αποδεκτό, δεδομένου ότι οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει, όπως είπε, αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Δεν απέφυγε να απαντήσει για το αν θα ξεκινούσε και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είπε μάλιστα ότι αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Μιλώντας έτσι σε δημοσιογράφους. Προφανώς αφήνει τα πάντα ανοιχτά στο τραπέζι.
14: Όντως,
1: την ίδια ώρα.
14: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε μαζί αυτό το επίμαχο απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις τις οποίες ήθιστε να κάνει τον τελευταίο καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Το ίδιο έκανε και χθες. Για να τον ακούσουμε τι είπε για τις διαπραγματεύσεις και το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Δεν θέλω να το πω αυτό σε έναν δημοσιογράφο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε, λέει, είναι μια πιθανότητα. Λέει, το αφήνει ανοιχτό, Κορίνα Γεωργίου. Λέει, θα δούμε, είναι μια πιθανότητα. Δεν θέλω να πω τώρα ενώπιον των δημοσιογράφων τι σκοπεύω να κάνω. Το αφήνει ανοιχτό. Mm-hmm.
1: Το ίδιο είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του, λίγες ώρες πριν. Ουσιαστικά άφηνε ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Ο ίδιος είχε πει, μάλιστα, τις προηγούμενες ώρες ότι δεν θέλει να καταφύγει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε στρατιωτική βία, αλλά είναι και αυτό μια επιλογή. Να πούμε, βέβαια, την ίδια ώρα ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει νόμο που θα θέσει περιορισμούς στα πλοία που μπορούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Όπως αναφέρει η Ιρανική κρατική τηλεόραση, συγκεκριμένα τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από την κρίσιμη πλωτιωδό, ενώ πλοία από εχθρικές χώρες για να περάσουν θα υποχρεούνται να καταβάλουν πολεμικές επανορθώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί το Ιράν.
14: Μάλιστα. Και έχει πάντα, νομίζω, το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις αναλύσεις που κάνουν οι Αμερικανοί τα τελευταία 24 ώρα, έχοντας ως χρονικό ορόσημο τους 2 μήνες που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ουσιαστικά κατατείνουν στο εξής, ότι σίγουρα δεν είναι κερδισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν έχει κάτι απτό να παρουσιάσει στους Αμερικανούς πολίτες ως όφελος από αυτή την σύραξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ανάλυση του CNN χθες λέει πως 2 μήνες από τον πόλεμο στο Ιράν σχεδόν όλοι είναι χαμένοι και μεταξύ των κερδισμένων θεωρεί το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο πως είναι η Κίνα, η Ρωσία και οι κατασκευαστές όπλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάλυση σήμερα της Wall Street Journal, Κορίνα Γεωργίου.
1: Πράγματι, η Wall Street Journal αναφέρει πως Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα έχουν ήδη παράπλευρα ωφέλη μέσα από αυτόν τον πόλεμο και μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τα πλεονεκτήματα και κυρίως τις αδυναμίες των Αμερικανών. Ναι. Όπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα, αυτές οι χώρες που χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ ως μεγάλες απειλές ασφαλείας παρατήρησαν για πρώτη φορά νέα αμερικανικά οπλικά συστήματα να λειτουργούν, σε δράση δηλαδή, όπως αεροπορικές επιδρομές ακριβίας υψηλής ταχύτητας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, κατέγραψαν πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ εξάντλησαν κρίσιμες σημασίας οπλικά συστήματα, όπως για παράδειγμα η πύραυλη Tomahawk και η Patriot. Και τέλος, να πούμε ότι διαπίστωσαν πως τα φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή για χώρες συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Περσικό κόλπο. Το είδαμε κι εμείς στην αρχή από την έναρξη του πολέμου.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και από την Κορίνα Γεωργίου στο Τελαβίβ και τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ, τον Σταύρο Ιωαννίδη, για να δούμε πώς βλέπουν
3: ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα η Ισραηλινή κυβέρνηση, όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατά πόσο είναι εκεί προετοιμασμένοι για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Υπάρχει γενικότερα μια τέτοια εκτίμηση στο Ισραήλ. Υπάρχει όμως και μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βεβαίως θα παρακολουθεί όλα αυτά και θα μας ενημερώσει. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πραγματικά θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε περιορισμένη σύνθεση όμως, ενώ αρχικά έχει προγραμματιστεί να είναι ευρεία η συμμετοχή με τους υπουργούς της κυβέρνησης του συνασπισμού, φυσικά του Λικούντ. Ναι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει σε κλειστό κύκλο υπό τον Μπένζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους των επιτελείων, των ενόπλων δυνάμεων και τους πολύ στενούς τους συνεργάτες. Όπου βεβαίως θα εκτιμηθεί η κατάσταση για όλα τα μέτωπα, για το Ιράν με τις πρόσφατες εξελίξεις, φυσικά και για τον Λίβανο, όπου τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ανανέωση των εχθροπραξιών και κλιμάκωση στον Νότιο Λίβανο. Βεβαίως θα τεθεί και το ζήτημα της Γάζας. Εκεί η εκεχηρία φαίνεται πως τίθεται ένα αμφιβόλο, με τους Ισραηλινούς να εξετάζουν την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στον Παλαιστινιακό θύλακα, καθώς όπως λένε η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα της. Μην ξεχνάμε πως ο αφοπλισμός της οργάνωσης ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα του ειρηνευτικού σχεδίου που είχε παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από αρκετούς μήνες. Το κρατάμε αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Πέτρο, έχουμε κλιμάκωση και στην ρητορική από όλες τις πλευρές. Αρχικά, οι Ιρανοί φρουρεί της επανάστασης σε μήνυμά τους λέγοντας ότι απέναντι στο τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση, εννοώντας την κατάληψη εδαφών στο στενό του Ορμούς, ή σε μια κακή συμφωνία, όπως λένε, αυτή που προσφέρει ουσιαστικά η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζουμε, φαίνεται να έχει απορρίψει η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα και ο Ιμπραήμ Αζίζη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.
22: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
23: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
22: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
22: Ταβέρνα Το Πέρασμα στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
23: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
22: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
25: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
26: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
25: αλλά και περιποιημένος κύριος?
26: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
25: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
27: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
26: Για ό,τι ντύνεστε,
25: σκεπάζεστε,
26: αλλά και πατάτε.
25: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
27: Το τέλειο.
25: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
26: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
27: Τέλεια επιλογή.
25: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
28: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
29: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
28: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
29: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
28: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
30: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτό στη μουδιά μου κάνει το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
11: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
11: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
16: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Νόβα 931. Νόβα 931.
31: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τη Χριστίνα Βίδου σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
32: Sky 100,3.
33: Πάρα πολύ, διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο
0: και στις 15 Μαΐου είναι να επισκεφθεί τον Κινέζο Πρόεδρο. Δεν θέλει να συζητάει με τον Κινέζο Πρόεδρο για το κλείσιμο των στενών του ορμού, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάμεσα την Κίνα, διότι προμηθεύεται το 10-11% των ημερήσιων αναγκών της από την περιοχή. Οπότε πιστεύει ότι θέλει να βρεθεί μία λύση ως τότε. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
1: Και από τα όσα είπε στην ΕΡΤ ο κύριος Συρίγος, στα όσα είπε εδώ σε εμάς στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς, ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης είναι διεθνολόγος, εξέφρασε την άποψη ο κύριος Ευτυχίδης πως το σχέδιο αυτό, η πρόταση αυτή των Ιρανών πιθανότατα θα απορριφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Προσπαθούν να βρουν μια διπλωματική διέξοδο. Το σχέδιο πιθανότατα θα απορριφθεί. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει αρκετά για ό,τι έχουν κάνει, λέει, στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Στην πράξη δεν θεωρεί ότι έχει τα ωφέλη που θέλει από μια συμφωνία κατάπαυσης.
3: Τα οικονομικά ωφέλη, έτσι, ακριβώς. Όχι...
1: Υπάρχει και ένα άλλο παράλληλο μέτωπο, μεγάλο και αυτό το οποίο έχει ανοίξει και έχει να κάνει με τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη για διάφορους λόγους και με διαφορετικές αφορμές. Τώρα η αφορμή μπορεί να ήταν η ρήξη στις σχέσεις του με την Γερμανία με αφορμή τα όσα δημοσίως είπε ο Γερμανός καγκελάριος ο κύριος Μέρτς για ταπείνωση των Αμερικανών από τους Ιρανούς και τους Ουρούς της Επανάστασης. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι οθωμανολόγος, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ για τα παράπονα που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ από τους Ευρωπαίους.
4: Τα ρίχνουν και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια αρχή τεράρα, λέει, λοιπόν. Για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούζ. Εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε. Και είναι το χειρότερο από όλα. Να πάμε σε μια κατάσταση γκρίζα, η οποία θα έχουμε μια πολεμική σύραξη, η οποία δεν θα βαπτίζεται πόλεμος, ούτε καν σύραξη, αλλά θα παραμένουν τα στενά κλειστά με όποιες συνέπειες οικονομικές και ενεργειακές έχουν παγκόσμια.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να υπάρξουν βεβαίως συνέπειες και για όσες χώρες δεν τον βοήθησαν σε αυτή τη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Μία από αυτές η Γερμανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλύπτει μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος ότι σκοπεύει να ζητήσει την αποχώρηση και άλλων στρατιωτών από τη Γερμανία. Να δούμε πώς... ότι σκοπεύει να ζητήσει την αποχώρηση και άλλων στρατιωτών από τη Γερμανία. Να δούμε πώς

0: επόμενα βήματα. Αν και η γερμανική κυβέρνηση λέει ότι περίμενε αυτές τις εξελίξεις. Ωστόσο,
1: δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
0: Βέβαια. Ναι. Δεν κρύβεται όμως το σοκ, η ανησυχία και ο προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό, και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ενδεχομένως να είναι ακόμη πιο εκτεταμένη, να μην μείνει δηλαδή η Ουάσιγκτον στους 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από ένα σύνολο 34.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, αλλά να προχωρήσει και σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. Ο Υπουργός Άμυνας κατευνάζει τα πνεύματα, προσπαθεί τουλάχιστον, και λέει ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όμως, Πέτρο, υπάρχει στη Γερμανία μεγαλύτερη ανησυχία μετά την πληροφορία, μετά από δημοσίευμα του New York Times, ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ακυρώσουν την προγραμματισμένη εγκατάσταση των πυράβλων Tomahawk, μεγάλου βεληνικού στη Γερμανία. Είναι μια συμφωνία που είχε κλείσει το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτ. Και αυτοί οι πύραυλοι ήταν προγραμματισμένοι να εγκατασταθούν στη Γερμανία το 2026, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό παγώνει και ήδη στρατιωτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια δραματική εξέλιξη, εάν επιβεβαιωθεί. Και αυτό γιατί σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί μελλοντικά σε νατοϊκό έδαφος, θεωρητικό σενάριο, στη Γερμανία, η Γερμανία δεν θα είχε την αποτρεπτική δυνατότητα και τα κατάλληλα όπλα για να αντιμετωπίσει μια τέτοια επίθεση.
1: Ναι. Η οποία η Γερμανία ούτως ή άλλως τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την στρατιωτική της δύναμη, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για ευνόητους λόγους ήταν πάρα μα πάρα πολύ περιορισμένη ως ανύπαρκτη, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο τώρα. Θυμίζω στους ακροατές, εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα, πως η Γερμανία βρίσκεται σε μια φάση ριζικής αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεών της. Όμως αυτό, Δήμητρα, θα πάρει πολύ χρόνο, έτσι δεν είναι? Θα πάρει πολλά χρόνια.
0: Τουλάχιστον μέχρι το 2030, λένε εδώ οι εκτιμήσεις. Όμως το γεγονός ότι οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις μεταπολεμικά, δεδομένων των ειδικών συνθήκων που επικρατούσαν και αργότερα με τον ψυχρό πόλεμο και, και την πτώση του τείχους, είχαν υποστεί μια ραγδαία υποβάθμιση. Και οι ΗΠΑ ήταν ουσιαστικά μέχρι σήμερα η εγγύτρια δύναμη της αποτρεπτικής ικανότητας. Και αλλάζει πια και βέβαια η Γερμανία ακόμα δεν είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Οπότε το πλήγμα με τους Tomahawk, εάν επαληθευτεί, είναι πάρα πολύ στοχευμένο και ουσιαστικά χτυπάει τη Γερμανία εκεί που πονάει. Δηλαδή στο Ουκρανικό και βέβαια στις σχέσεις με τη Ρωσία και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είπε στους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο η Αμερική να αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Γιατί αποσύρεται στρατεύματα από τη Γερμανία, ρωτάει η δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λέει, θα κόψουμε κατά πολύ τον αριθμό, θα κόψουμε πάνω από 5.000 στρατιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είπε στη δημοσιογράφος, αυτή τη σύντομη απάντησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που προκαλεί στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και βεβαίως ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, την επόμενη εβδομάδα αναμένονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Βεβαίως, διεθνείς αναλυτές εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε προϊόντα εφόσον συνεχιστεί και τον Μάιο και δεν υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών, με τους Financial Times να σημειώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει ήδη τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι το μπλόκο στα στενά του Ορμούς θα μπορούσε να κρατήσει μήνες. Αυτό καταλαβαίνετε πως θα οδηγούσε την αγορά σε μια πολύ βίαιη προσαρμογή και αυτό θα επηρέαζε φυσικά και τις τσέπες όλων μας, η προοπτική δηλαδή, η ακρίβεια σε όλα αυτά τα προϊόντα, ξεκινώντας από τα καύσιμα, φτάνοντας σε προϊόντα που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ, να διατηρηθεί πέραν από το Μάιο για πολλούς μήνες ακόμη, αλλά και το ενδεχόμενο να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον και για ελλείψεις στην αγορά, που δεν φαίνεται πως είμαστε μακριά από αυτή την πιθανότητα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, μίλησε σήμερα το πρωί στο Όπερ για τις νέες τιμές που αναμένουμε στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα.
2: Έχουμε την τιμή της απλής αμόλυβης 2 ευρώ και πάνω, μέχρι και χθες, Σάββατο, 2,068. Δευτέρα δεν ξέρω τι τιμολόγιο θα έχω. Το πετρέλαιο, το

0: πλοκίνησης το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ. Με τη βοήθεια όμως της οριζόντιας επιδότησης στην Αγγλία.
1: Και ο κύριος Μπάμπης Ματζουράτος, είναι επαγγελματίας υπεύθυνος μεταφορικής εταιρείας, μίλησε στο Open για την αύξηση της τιμής των μεταφορικών.
2: Από τη στιγμή που ανέβηκε το πετρέλαιο κατά 40 και 50 λεπτά στη μεταφορά μας, αυτό επιβαρύνει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους, όχι μόνο εμάς. Τα υλικά μας, οι ταινίες, τα αεροχάρτ και η μεταφορά πηγαίνει προς τον πελάτη. 35 με 40%,
0: 40%
2: είναι η άνοδο. Και πάρα πολλοί κόσμος πλέον νοικιάζει μόνο του βανακέ και κάνει μετακόμιση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην Πινελόπη Γκάλιου για μια είδηση που έβγαλε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προανήγγειλε μια ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή, φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα, και θα αφορά καταναλωτές που έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες. Γεια σου, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε βέβαια ότι η καθημερινότητα και ουσιαστικά οι ρυθμίσεις και οι πολιτικές που έτρεξαν τη βδομάδα που πέρασε για τη βελτίωσή της βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Ο οποίος, να σας πω γενικότερα, ότι εστιάζει από το πρόγραμμα για τις δαντάδες της γειτονιάς που θα βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους γονείς, όπως αντιλαμβανόμαστε, μέχρι και το πρόγραμμα για το σπίτι μου, δύο αλλά και το
1: διάστηκα εγώ να ξεκινήσω, Πινελόπη, από αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε και μας ενημερώνει
3: σωστά, είναι η είδηση της ανάρτησης, λοιπόν, η προαναγγελία του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών, καταναλωτικών δανείων πρέπει να τονίσουμε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές και πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ως συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Είναι μια προαναγγελία, πρέπει να σου πω, Πέτρο, η οποία ήδη συναντά τα πυρά του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Κώστα Τσουκαλά να βάλει κατά της κυβερνητικής πολιτικής, λέγοντας ότι το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, ενώ σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ πρόκειται ουσιαστικά για μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας, η οποία μάλιστα όφιλε να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο ήδη από το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Έχει εξελιχθεί σε μια μετοπική αντιπαράθεση, σε μια μετοπική σύγκρουση αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης και σχετίζεται με την διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Μιλάμε για σκληρές κατηγορίες που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές. Η κυβέρνηση επί της ουσίας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι την τελευταία στιγμή έκανε πίσω στο να συνενέσει ώστε να επιλεγούν κάποια πρόσωπα για να στελεχώσουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές που εδώ και καιρό παραμένουν ακέφαλες. Το ΠΑΣΟΚ αντιτείνει πως ουσιαστικά δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στις σχέσεις των στελεχών των δύο κομμάτων είναι η κόντρα που είχαν σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με την Άντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Γιαννακοπούλου, θυμίζω.
4: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
5: Σας παρακαλώ, τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης, συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
4: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικοί στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
5: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
4: από
5: πίσω.
4: Το ΠΑΣΟΚ.
5: Σαν να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε και την άποψη του Θανάση Θεοχαρόπουλου. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕΚΑ.
6: Έκανε λάθος το ΠΑΣΟΚ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλής των κάποιων αρχών.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την περιφερεια, ξεκινώντας από τα Χανιά και την Κρήτη, όπου είχαμε από τις αστυνομικές αρχές την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη.
7: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το γνωστό σκηνικό, τη γνωστή απάτη, είτε εργαζόμενοι του ΔΔΕ, είτε λογιστές. Έξι απάτες με 62.000 ευρώ σε μετρητά και άγνωστο αριθμό κοσμημάτων. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές και αυτό έγινε στον Πειραιά χάρη στην εξυχνίαση που έκανε η ασφάλεια Χανίων. Κατάφερε μέσα από βίντεο κλειστών κυκλωμάτων κοντά στα σπίτια θυμάτων να εντοπίσει τρία άτομα, να τους ταυτοποιήσει και με τους αριθμούς των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν και έτσι έδωσε σήμα στις αστυνομικές αρχές του Πειραιά και συνελήφθησαν στο Κερατσίνι τα τρία αυτά άτομα, προσήχθησαν στον εισαγγελέα Χανίων, τους άσκησε ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματα, θα απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί. Δυστυχώς δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά.
1: Και δεν το βλέπουμε και μόνο στην Κρήτη, Χάρη. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις που έχει εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες η αστυνομία, που διαπράττουν αυτές τις τηλεφωνικές απάτες και εξαπατούν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους συμπολίτες μας.
7: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και γίνεται πάρα πολύ τακτικά, ναι. Με το ίδιο μοτίβο, το ίδιο ακριβώς μοτίβο, εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΕΗ, είτε ως λογιστές, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε υπάλληλοι δήμων, και καταφέρουν να εξαπατήσουν τις περισσότερες φορές άτομα μεγάλης ηλικίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή θα μας ενημερώσει για το αίσιο τέλος που είχαμε σε ένα σοβαρό περιστατικό με μια φωτιά σε κατοικία στο Ρεόκαστρο. Κινδύνευσε η ζωή μιας μητέρας και των τριών παιδιών της. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μία 36χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά της απεγκλώβησαν στελέχη του αστυνομικού τμήματος Ρεοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες. Για το περιστατικό σήμανε συναγερμός και οι αρχές έσπευσαν στο σημείο με τα στελέχη του τμήματος Ρεοκάστρου που έφτασαν πριν από την πυροσβεστική να βγάζουν τη μητέρα και τα τρία παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σπίτι προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν καρέ-καρέ τις στιγμές της διάσωσης στην κάμερα του Sky. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ελάτε τώρα να συναντήσουμε την Μέρη Σκανδάλη. Η Μέρη Σκανδάλη για αρχή θα μας ενημερώσει για τον επαναπατρισμό αρχαίων αντικειμένων με τη συμβολή Αμερικανικών Αρχών. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των ΗΠΑ, στη συνεργασία με τους εταίρους, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασκευθεί από τις Αμερικανικές Διοπτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Να πούμε ότι έχει επαναπατρίσει η συγκεκριμένη υπηρεσία πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέσω διμερούς συμφωνίας.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι εδώ μιλάμε για τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Τώρα, σήμερα, σε μια χρηστική είδηση, είναι και η τελευταία μέρα που μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.
9: Ναι. Και η πλατφόρμα, να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για την χορήγηση 300.000 επιταγών στους δικαιούχους. Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, να πούμε ότι επεκτάθηκε φέτος στους 13 μήνες. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε πως για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή συμμετοχή, ενώ στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου, καθώς και στη Θεσσαλία, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Τώρα, από αύριο στις 8 ώρα το πρωί, ανοίγει και η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού που αφορά τους συνταξιούχους.
1: Α, μάλιστα. Υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα που απευθύνεται σε αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που τρέχει όλα αυτά τα προγράμματα, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open για την πορεία του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
10: Ήδη έχουμε περισσότερες από 700.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικού τουρισμού. Από την Πέμπτη το πρωί νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην υποβολή και καμία καθυστέρηση. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά ότι αλλάξαμε όλη την υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματά μας σε λειτουργία. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το κάναμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι όλοι, μα όλοι, θα μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους. Η προθεσμία λήγει σήμερα το βράδυ. Δεν θα δώσουμε άλλη παράταση, γιατί όποιος χρόνος παράτασης από εδώ και πέρα τρώει, θα μου επιτρέψετε να πω, από το χρόνο των διακοπών.
1: Και ελάτε τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε μαζί το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
12: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα, οι δύο ακτιβιστές από το Στολίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του Στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνα, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, νίκησε τον Ατρόμητο 4-2. Πήρε σημαντικό βαθμό ο Πανσεραϊκός στις καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΛ 1-1.
1: Με πέναλτι
13: που αμφισβητούν. Ήταν
1: πέναλτι. Δεν βλέπω σφίγγες, ναι. Άρα μάλλον όχι.
13: Έτσι όπως είδα τη φάση, δεν ξέρω τον κανονισμό τώρα τι λέει, ναι, για το χέρι και πώς το. Γιατί οι κανονισμοί φτιάχνονται από τους διαιτητές και τους ερμηνεύουν όπως θέλουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
1: Σωστό.
13: Για μένα νομίζω ότι είναι μια φάση που δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι σε αφυσική θέση το χέρι, γι' αυτό ξαναλέω, δεν γνωρίζω 100%
1: τον κανονισμό. Πάντως με το VAR νομίζω πως ο καταλογισμός πέναλτι έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
13: Το έδωσε ο διαιτητής, τον κάλεσε το VAR να το ξαναδεί, το είδε και επέμενε.
1: Μάλιστα.
13: Προφανώς για να τον καλέσει το VAR του είπε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Και στο Αγρίνιο η Κηφισιά νίκησε τον Πανετολικό με 1-0. Στη βαθμολογία των play-out του Ατρόμητος έχει 40, η Κηφισιά 34, Πανετολικός 31 και έχουμε τώρα Πανσεραϊκός και Αστέρας 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Αυτές οι τρεις ομάδες ψάχνουν να, να βρούμε
1: ποιος
13: ποια
1: θα πέσει.
13: Οι δύο θα πέσουν, μία θα γλιτώσει.
1: Α, μάλιστα. Πέφτουνε δύο δηλαδή.
13: Ακριβώς.
1: Έχουμε σήμερα ότι ένας υποβιβάζεται.
13: Όχι, δύο.
1: Μάλιστα.
13: Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League έχουμε στις 7 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 το Αθηναϊκό Ντέρμπι Απόστολος Νικολαίδης Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το τελευταίο Αθηναϊκό Ντέρμπι σε αυτό το γήπεδο. Και στις 5.
14: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
15: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
2: Νόβα 9.31.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Nova Radio. Nova Report, είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ με πολύ ωραία παρέα που θα σας κάνω εγώ και θα σας ενημερώσω για ό,τι θέλετε. Ό,τι έχει γίνει λοιπόν όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στην πόλη μας και όχι μόνο. Εδώ θα τα διερευνήσουμε όλα μέχρι και τις 5. Βέβαια, μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα έχουμε κοντά μας εκπροσώπους από τον Σύλλογο Προστασίας και Αναβίωσης Παλαιάς Πόλης της Ξάνθης, την κυρία Κατερίνα Μαυροδί, την κυρία Αλίκη Μιχαλοπούλου και την κυρία Ιωάννα Βογιατζοπούλου, όπου θα πούμε, πέρα από τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτόν τον όμορφο οικισμό, στον ιστορικό οικισμό της Παλιάς Ξάνθης, θα δούμε όμως και τα προβλήματα, τη συντήρησή του, που υπάρχουν φρένα εκεί και από την πολιτεία και όχι μόνο. Όλα αυτά θα τα δούμε μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε θα αναμένετε στο ραδιόφωνο σας και όχι στο ακουστικό σας. www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί ζωντανά, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία κάνουν το απόλυτο ντουέτο εδώ. Λοιπόν, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, μας παρακολουθείς και εκεί γιατί γίνονται δημοσιεύσεις για ενημέρωση αλλά και διαγωνισμοί που έρχονται. Λοιπόν, θεωρώ ότι επανήλθαμε σιγά σιγά μετά από τα εορταστικά όλα αυτά δρόμενα που είχαμε, του Πάσχα εννοώ, και γι' αυτό λοιπόν σιγά σιγά μπαίνουμε σε έναν ρυθμό πιο προσιτό που λέμε στην καθημερινότητά μας. Προσιτές λοιπόν πλέον είναι και, θα λέγαμε, και οι θερμοκρασίες, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είδατε ο καιρός μας έκανε λίγο τα χουνέρια του, αλλά από εδώ και πέρα έχουμε λίγο ανοιξιάτικο καιρό, τον οποίο θα μας, όπως λέει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι και 23-24 βαθμούς Κελσίου, εκεί θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα είναι μέρες για βόλτες και για εκδρομές στα περίχωρα, έτσι. Όπου θέλετε θα πάτε, γιατί η περιοχή μας εδώ στην Ξάνθη μπορούμε, παιδιά, να συνδυάσουμε, είπαμε, βουνό και θάλασσα, ποτάμια, ό,τι θέλετε τα έχουμε εδώ. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι στο Nova Radio και στο Nova Report και σας έχω τα καλύτερα σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ωραίες μουσικές επιλογές, με την αγαπημένη μας Νίνα Μαζάνη που μας λέει «Λάθος ώρες».

Όλες αυτές τις μέρες ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι μιλάνε για τα νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τα μέτρα στήριξης λόγω της επίπτωσης του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Τώρα λοιπόν τα νέα μέτρα αποτελούν μια προσπάθεια αντιμετώπισης της καλπάζουσας ακρίβειας αλλά και επανακαθορισμού της πολιτικής ατζέντας. Βέβαια, πάμε να δούμε τώρα και τα νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, επέκταση επιδότησης στο ντίζελ, επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα, αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου, οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων, άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξοδικαστικού, ένταση σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών. Το νέο πακέτο στήριξη έρχεται να προσφέρει βέβαια και στοχευμένη βοήθεια σε 1,80 εκατομμύρια συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία, πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, πάνω από 3 εκατομμύρια γονείς και παιδιά, πάνω από 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών, 285.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, όλους τους κατόχους οχημάτων ντίζελ και βέβαια κατά κύριο επάγγελμα τους αγρότες πάνω από 250.000. Βέβαια, με την διεύρυνση τώρα των κριτηρίων, τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα. Τώρα, κομβικό ρόλο βέβαια στο σχεδιασμό της κυβέρνησης διαδραμάτισε το διαθέσιμο προς διανομή υπερπλεώνασμα, το οποίο βέβαια κλείδωσε μετά από σχετικό σκανάρισμα θα λέγαμε και εποπτεία των ευρωπαϊκών θεσμών. Το υπερπλεώνασμα προσεγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ, από αυτά κατά ελάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν σε νέα μέτρα στήριξης, ενώ δεν αποκλείται το τελικό ποσό να αυξηθεί. Βέβαια, τώρα οι πολίτες μέχρι που να τα δούμε όλα αυτά στην τσέπη μας, στη ζωή μας, για να μπορέσουμε κάπως να ελαφρύνουμε, δεν ξέρω αυτό αν είναι μια σταγόνα στον ωκεανό από όλα αυτά που μας συμβαίνουν καθημερινά. Βέβαια, όπως έχουμε πει, το ιστορικό της οικονομικής δυσχέρειας έρχεται από την οικονομική κρίση.

Πάμε τώρα λίγο να δούμε τα νέα όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, ήδη μας προβληματίζει για την υποβολή, για όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουμε. Λοιπόν, φορολογικές δηλώσεις, στα 2,3 εκατομμύρια έφτασαν οι υποβληθήσεις φορολογικές δηλώσεις, ήδη από το σύνολο των 6,9 εκατομμυρίων στα φυσικά πρόσωπα. Με την υποβολή λοιπόν περίπου του 30% των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, προκύπτει ότι τουλάχιστον το 70% των φορολογουμένων είτε δεν πληρώνουν φόρο, είτε λαμβάνουν επιστροφή για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Μία στις τέσσερις φορολογικές δηλώσεις είναι χρεωστική. 4 στους 10 φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 222 ευρώ, ενώ το 38,4% των δηλώσεων είναι μηδενικές. Τώρα, ήδη πάνω από 320.000 φορολογούμενοι έχουν λάβει την επιστροφή φόρου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις πληρωμές από την ΑΒΕ να ανέρχονται σε 65,81 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, μάλιστα, για 126.000 φορολογούμενους έχουν διενεργηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος συνολικού ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επιστροφές να γίνονται γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αφορούν όλα τα φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο τα οποία θα βοηθηθούν σε όλο αυτό το πλαίσιο των φορολογικών δηλώσεων. Όμως, εσείς κάθε απορία σας, πού αλλού θα την απευθύνετε? Στο λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας, Σμύρνης 35 και στο 25410729, εκεί τους βρίσκεται πρωί-απόγευμα για να σας εξυπηρετήσουν κανονικά και με τον νόμο που λέμε. Οτιδήποτε χρειαστείτε επίσης και για την επιχείρησή σας, ακόμα και για επενδυτικά νέα προγράμματα, θα απευθυνθείτε εκεί. Οποιαδήποτε απορία, λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας στο 25410729 και έχουν και, και λογιστικά xanthes.gr, την επίσημη ιστοσελίδα τους, όπου εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για τα τελευταία οικονομικά και όχι μόνο νέα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931.

0: www.novaradio.gr. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: 50-50 σαν στάρ του σινεμά. Είμαι αυτό.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74-790.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
12: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
11: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
14: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό.
13: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353
15: και Κομωτινή 2531-306-200
14: και στο www.epavlametafores.gr.
5: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι

0: είστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Nova Report, είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ. Και μόλις έχω παρέα μου μια πολύ ωραία παρέα από τον πανέμορφο ιστορικό οικισμό και παραδοσιακό οικισμό της παλιάς Ξάνθης, και έχω τον εκπροσώπους από τον Σύλλογο Προστασίας και Αναβίωσης της παλιάς Ξάνθης, την κυρία Κατερίνα Μαυροδή, την κυρία Αλίκη Μιχαλοπούλ και την κυρία Ιωάννα Βογιατζοπούλου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio.
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση, και χαίρομαι που ήρθατε εσίσωμοι από το διοικητικό και είσαστε και κάτοικοι της παλιάς Ξάνθης, και όλα πολύ ωραία, αλλά εγώ θέλω λίγο να πάμε κατευθείαν στα βαθιά. Τι λέτε κι εσείς?
2: Yeah. Λοιπόν,
0: είναι ένας πάρα πολύ ωραίος παραδοσιακός ιστορικός οικισμός που πηγαίνουμε όλοι ξανθιώτες πρωτίστως και τον απολαμβάνουμε καθημερινά, είτε με πεζοπορία, είτε να ανακαλύψουμε τα στενά που μας αρέσει, και τις ωραίες αυλές, τα χρώματα που λέμε, να, και η πόλη με τα χίλια χρώματα, η Ξάνθη μας. Και ένας οικισμός που νομίζω, άμα πολλά χρόνια πίσω, νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο πολύ στις βλέψεις και επαγγελματιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας ευρύτερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Η παλιά πόλη αναπτύχθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, όμορφη περιοχή. Έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα για να μας επισκεφτεί. Είναι η ταυτότητα της πόλης μας, της Ξάνθης μας. Είναι ένα κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Και εννοείται ότι άμα χαθεί αυτό, δεν αποκαθίσταται. Έχουμε το μεγάλο το πρόβλημα, γι' αυτό και μας φωνάξατε, με την κατάρρευση πολλών κτηρίων μέσα στην παλιά πόλη, μέσα στον οικισμό. Πολλά διατηρητέα φθαίρονται και χάνονται. Και εδώ τώρα πρέπει να το πιάσουμε λίγο με αγάπη, με συμπάθεια, και να το δούμε σαν ένα πρόβλημα όλης της πόλης. Mm-hmm. Και το τονίζω αυτό, είναι πρόβλημα όλης της πόλης, γιατί η παλιά Ξάνθη δημιουργεί ανταποδοτικότητα.

0: σε όλη την πόλη. Έχουμε τις γιορτές παλιάς πόλης, έχουμε τα μαγαζιά, έχουμε μια μεγάλη επισκεψιμότητα και όποια φθορά και αλλαγή στο σκηνικό, έτσι, δημιουργεί πρόβλημα γενικότερο.
1: Βέβαια, αυτή την αγάπη και τη συμπάθεια η πολιτεία τη βλέπει σε ευρύτερο φάσμα και συγκεκριμένα και η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όχι.
0: Η πολιτεία είναι, δεν είναι ένα πράγμα. Mm-hmm. Η πολιτεία είναι η τοπική φορείς, είναι η κεντρική εξουσία. Έτσι, ο καθένας το βλέπει με κάποιον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όταν είναι γνωστό ότι το κόστος αποκατάστασης των κτηρίων είναι 2-4 φορές μεγαλύτερο από το κόστος αποκατάστασης στην υπόλοιπη Ξάνθη, στον υπόλοιπο αστικό ιστό, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Και πρέπει η πολιτεία, όπως λέτε, να το δει.
1: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά... Ναι, η κυρία Ιώνα να μας πει τώρα. Λίγο όσον αφορά το οικονομικό βάρος συντήρησης τώρα από τους ιδιώτες, ιδιοκτήτες των κατοικιών στην Παλιά Ξάνθη, σίγουρα θα έχετε βρεθεί και εσείς αντιμέτωποι στο να αποκαταστήσετε κάποια φθορά, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Mm-hmm. Δράπτομαι της ευκαιρίας από την κουβέντα που έκανε προηγουμένως η Κατερίνα Μαυρουδή. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στην αναπαλαίωση των παλιών σπιτιών που ανέφερε ότι έχει ένα κόστος 2-4 φορές παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο ακίνητο σε ιδιοκτήτη. Αυτό λοιπόν το κόστος έρχεται λοιπόν να προσθεθεί στις πλάτες των ανθρώπων που συντηρούν αυτά τα κτίρια και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και φυσικά εμείς σαν σύλλογος ζητάμε να δημιουργηθούν προγράμματα χρηματοδότησης και αποκατάστασης, εγκρίσεις από αρμόδια υπουργεία και στήριξη και καταγραφή εξειδικευμένων τεχνητών. Αυτά όλα τα πράγματα θέλουν ένα συνδυασμό πραγμάτων. Και κάτι άλλο να συμπληρώσω. Η παλιά πόλη δεν είναι ένα μουσείο κλειστό. Είναι μια ζώσα κοινωνία ανθρώπων που συμμετέχουν πάρα πολλοί κάτοικοι και εκτός από τις γιορτές και τις χαρές που έχουμε πρέπει να την συντηρήσουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση της καθημερινότητας. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σωστά, η καθημερινότητα. Για πείτε μου όμως, ποια φρένα συναντήσατε και θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένας κάτοικος της Παλιάς Ξάνθης όσον αφορά για την αποκατάσταση κάποιας φθοράς? Πέρα από το οικονομικό βάρος, εννοώ τα φρένα δηλαδή από δημόσιες υπηρεσίες, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες των αδειοδοτήσεων. Είναι μεγάλο το κόστος των συνεργείων που έρχεται για να μπορέσει να επεμβεί στην αναποκατάσταση. Και φυσικά που πρέπει να πάρουμε και άδειες από το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση των κτηρίων αυτών. Αυτό όλο είναι ένα πλέγμα πραγμάτων, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές, που δημιουργεί μια σύνθετη κατάσταση και ένα κόστος χρόνου και χρημάτων των ιδιοκτητών.
1: Θέλω όμως λίγο να σταθούμε σε αυτό και να ολοκληρώσουμε όσον αφορά για την αποκατάσταση από την οποιαδήποτε φθορά. Το πόσο επηρεάζουν τώρα οι ειδικοί πολεοδομικοί περιορισμοί στο τελικό κόστος εργασιών?
2: Πάρα πολύ. Τώρα δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι ένα πραγματικά επιπρόσθετο πρόβλημα, το οποίο έρχεται ο οποιοσδήποτε ιδιώτης να μπορέσει να το φέρει σε πέρας. Είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα και δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες αυτό.
1: Ναι, κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Ναι, κυρία Μαυρουδή.
0: Να συμπληρώσω λίγο ότι προγράμματα όπως το Εξοικονομώ,
1: έτσι, ναι,
0: σε εμάς δεν λειτουργούν. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, στην παλιά πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλουμε ηλιακούς, ακόμα και ηλιακούς. Δηλαδή, οι ηλιακοί πρέπει να βρίσκονται, αν βρίσκονται σε σημείο που δεν χαλάνε την αρχιτεκτονική του κτηρίου ή την αισθητική του εμφάνιση. Οπότε, πάρα πολλοί δεν χρησιμοποιούν ηλιακούς για αυτό το λόγο. Ναι. Και επίσης δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Γι' αυτό το λόγο που έχουμε περιορισμούς ως το πώς θα φαίνονται τα κτίρια. Τα κτίρια πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο κάλος. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις που θα ασχημείνουν, να το πω απλά, την πρόσωψη του κτιρίου.
1: Ναι, ναι, κυρία Μιχαλοπούλου, να συμπληρώσετε κάτι. Ναι. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί θέλω λίγο να μου πείτε, εάν σε όλο αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει μια εξισορρόπηση και δίκαιοι που λέμε ανταμοιβή στους πολίτες από την πολιτεία. Τώρα, αποτέλεσμα, πολλοί να εγκαταλείπουν τον οικισμό μετά από πολλά χρόνια και λόγω της οικονομικής δυσχέρειας.
0: Ακριβώς, όχι όμως γιατί δεν θέλουν να παραμείνουν στον οικισμό, είναι γιατί είναι αδυνατούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν σε αυτό το βαρύ κόστος της αποκατάστασης. Άρα αυτά τα ακίνητα, τα κτίρια, δεν πρέπει να θεωρούνται κανονικά. Δεν είναι κανονικά ακίνητα. Έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς και ανταποδοτικά δεν μας δίνουν κάποια κίνητρα, κάποια φορολογικά κίνητρα. Εμείς ζητάμε την κατάργηση του ένφια καταρχάς. Δεν ξέρω αν αυτό αναφέρθηκε.
1: Μάλιστα. Το έχετε ζητήσει και επίσημα.
2: Η μείωση του ένφια.
1: Το έχετε ζητήσει σαν σύλλογος. Έχετε απευθυνθεί δηλαδή σε αρμόδιες υπηρεσίες, στην αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να μήπως υπάρχει κάποιο όφελος.
3: Όχι, δεν το έχουμε ζητήσει. Όχι.
0: Το έχουν ζητήσει όμως. Υπάρχει μια κεντρική ομάδα διατηρητέων κτηρίων. Το έχουν ζητήσει από την Αθήνα, δηλαδή. Υπάρχει μια.
1: Βέβαια, με τους νέους καταλόγους, νομίζω ότι η παλιά Ξάνθη δεν εντάσσεται μέσα ούτε στη μείωση ούτε στην.
0: Όχι, δεν
1: έτσι,
0: είναι.
1: Γιατί σύμφωνα με τον τελευταίο κατάλογο που είδα και εγώ από την κυβέρνηση, δεν έχουμε. Από τον αρμόδιο υπουργείο δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση.
2: Να πω κάτι. Ναι, εγώ. Ναι. Η Ξάνθη θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος παραδοσιακός οικισμός στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχουν κατά τόπους παραδοσιακά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, αλλά η Ξάνθη έχει το μεγαλύτερο σε χώρο ανάπτυξης, πολεοδομικό ιστό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Σύλλογος Παλιάς Πόλης, αν θα έρθουμε σε επαφή και με τα κεντρικά των συλλόγων που υπάρχουν στην Αθήνα, θα μπορέσει καλύτερα να συντονίσει κάποιες κατευθύνσεις στην κεντρική διοίκηση.
1: Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε στο άλλο θέμα, που είναι το θέμα του πάρκινγκ. Πολλές φορές το οποίο έχει συζητηθεί και σε δημοτικά συμβούλια και όχι μόνο, και νομίζω ήταν και απέτηση των ίδιων των κατοίκων της Παλιάς Ξάνθης, με αυτή την περιβόητη κάρτα εισόδου για το πάρκινγκ. Ναι,
3: ναι. Κύριε Μαυροδί. Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη για την Παλιά Πόλη, όπως και άλλη κυκλοφοριακή μελέτη για όλη την υπόλοιπη Ξάνθη. Αυτό είναι γνωστό.
1: Ωραία, ναι.
3: Όταν καθίσανε και μετρήσανε πόσα αυτοκίνητα έχουν πραγματικά οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης και πόσα είναι τα αυτοκίνητα που τελικά μπαίνουν στην Παλιά Πόλη, αποδείχτηκε ότι είναι ένα μέγεθος, χωρίς να θέλω να πω κάτι και βγω, ας πούμε, ότι δεν λέω την αλήθεια, περίπου το 1/5 των αυτοκινήτων. Δηλαδή, αν ήταν τα αυτοκίνητα που παρκάρουν μόνο των κατοίκων ή τέλος πάντων των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν και κάνουν χρήση της περιοχής, όπως είναι το δημοτικό, όπως είναι ο παιδικός, όπως είναι κάτι τέτοιες υπηρεσίες που υπάρχουν μέσα, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στο παρκάρισμα. Τώρα το παρκάρισμα είναι ένα τεχνητό θέμα από αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν για λόγους επισκεψιμότητας, δεν ξέρω, τέλος πάντων για οποιοδήποτε άλλο,
1: για οποιοδήποτε λόγο,
3: από
1: ναι.
3: Φιλοξενούμενους, ξένους κτλ.
1: Θα μπορούσε να δημιουργηθούν άλλα ευρύτερα πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή, όπως υπάρχει ένα πάρκινγκ. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προτάσεις από μέρους σας, από το Σύλλογο, από τους κατοίκους, που μπορούν να δημιουργηθούν κάποια συγκεκριμένη χώρη ως πάρκινγκ. Για τους επισκέπτες εννοώ.
3: Δεν έχει γίνει τέτοια πρόταση. Θα μπορούσαμε βέβαια εμείς. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή σε συνεργασία ίσως με την πολιτεία, να υποδείξουμε. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτός ο ρόλος του Συλλόγου Παλιάς Πόλης, νομίζω. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι δικιά μας δεν είναι η αρμοδιότητά μας.
1: Πολλές φορές εκεί που ζούμε νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να προτείνουμε και εμείς μόνοι μας, έτσι και εσείς το ξέρετε ακόμα καλύτερα που βιώνετε καθημερινά την Παλιά Ξάνθη και έναν οικισμό στον οποίο νομίζω ότι απολαμβάνουμε όλοι μας, ακόμα και να πάμε για εργασία εκεί κάπου κοντά είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να πάω. Έχει αναπτυχθεί επιχειρηματικά πάρα πολύ περιοχή και νομίζω είναι ένας ζωντανός τόπος από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες νομίζω ότι ο κόσμος είναι έξω εκεί, σας κάνει και παρέα τους κατοίκους. Πείτε μου λίγο, από την αρχή που όταν είδατε να υπάρχει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπήρχαν κάποια έτσι τα στεγανά, αν μπορούμε να πούμε, τα οποία θέσατε εσείς από την πλευρά σας έτσι ώστε να μην υπάρχει... πείτε μου, ναι, κυρία Βογιατζοπούλου. Ναι.
3: Λοιπόν, είναι το γνωστό θέμα με τα τραπεζοκαθίσματα. Λέτε τώρα.
1: Και όχι
3: να
1: μόνο. Ναι, πείτε.
3: Κοιτάξτε.
1: Ναι.
3: Υπάρχει πλαίσιο.
1: Υπάρχει πλαίσιο.
3: Βέβαια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, εμείς είμαστε υπέρ της νομιμότητας. Mm-hmm. Ακολουθείς το νόμο και το πλαίσιο. Ο νόμος και το πλαίσιο είναι ξεκάθαρος, λέει ότι μπορεί να γίνεται αυτό, το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι γνωστά, τα ξέρουμε εμείς, τα ξέρουν τα μαγαζιά, το ξέρει και ο Δήμος.
1: Τηρείται νομίζω πλέον από τους επιχειρηματίες, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα?
2: Υπάρχουν ερωτηματικά σε αυτό.
1: Υπάρχουν.
4: Κοιτάξτε, ναι, αυτό είναι ένα θέμα που θα θέλαμε, εγώ θα ήθελα να το αγγίξω. Δηλαδή θέλαμε την αυστηρή τήρηση της νόμιμης λειτουργίας των καταστημάτων ως προς το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων, ως προς το θέμα της έντασης της μουσικής, ως προς το θέμα του ωραρίου, της κοινής ησυχίας. Είναι ένα θέμα που καίει τους κατοίκους της παλιάς πόλης. Και δεν θέλω να γίνομαι γραφική, γκρινιάρα ή οτιδήποτε. Έχουμε ένα ωράριο που πρέπει να τηρείται. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπε πριν η Ιωάννα, είναι μια ζώσα κοινότητα. Δεν είναι μια κοινότητα που δεν υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα που κατοικούν, που θέλουν να ξεκουραστούν, που θέλουν να ησυχάσουν και έρχεται. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα μαγαζιά.
1: Σίγουρα, με,
4: την κίνηση,
1: με τη ζωντάνια που υπάρχει.
4: Ακριβώς. Και μας δίνει και εμάς ζωντάνια.
1: Και δίνει και ένα, νομίζω, και ένα αίσθημα ασφάλειας, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα.
1: Όταν υπάρχει μια κίνηση.
2: Όταν υπάρχει κινητικότητα.
1: Βέβαια.
2: Δίνει ακριβώς και την ασφάλεια στους κατοίκους ότι κυκλοφορούν άνθρωποι και ότι ακριβώς. Δεν αισθάνεσαι μοναξιά.
1: Ναι.
2: Αλλά
3: από την άλλη μεριά όμως, για να πω και εγώ λίγο κάτι σε αυτό, όντως είναι φοβερό το να γυρίζεις στο σπίτι και να έχει μια απόλυτη ησυχία και να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις μέσα στην ηρεμία και τη σκοτεινιά. Καλό είναι που έχει κίνηση και ανθρώπους που πηγαίνουν και έρχονται και τα λοιπά, και σίγουρα είναι πολύ καλό και για την πόλη, αλλά πρέπει να τηρείτε το... Να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να περάσει ένα ασθενοφόρο, να περάσει ένα αυτοκίνητο άμεσης ανάγκης, κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να ήταν κόκκινο πανί, κόκκινη γραμμή, δηλαδή μέχρι εκεί. Να αφήνει οπωσδήποτε να φτιάχνουν τα μαγαζιά όλες αυτές τις πολύ ωραίες παρεμβάσεις που κάνουν, που αφήνουν τα τραπεζοκαθίσματα. Τώρα είναι και όμορφα, βάζουν και λουλουδάκια και τέτοια.
1: Βέβαια, ναι.
3: Αλλά από την άλλη όμως, άσε και το ασθενοφόρο να περάσει. Ή, ας πούμε, μια πρόταση που είχαμε κάνει και στο παρελθόν και στο Δήμο και μπορώ τώρα να μου δίνετε μια ευκαιρία να την πω. Βάλε ένα μικρό πουλμανάκι, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στις Κυκλάδες. Η Σύρος, που έχει ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό οικισμό σαν το δικό μας, έχει πουλμανάκια μικρά, τα οποία πηγαίνουν και έρχονται σε όλη την πόλη της Ερμούπολης, ανά 20 λεπτά. Ένα τέτοιο πραγματάκι θα έλυνε τα χέρια των κατοίκων, των φιλοξενούμενων, θα έλυνε το θέμα του παρκαρίσματος, τα πάντα. Μα ήξερες εσύ ότι κυλιόμενα από τάδε μέχρι τάδε ώρα ένα πουλμανάκι περνάει από αυτά σημεία και σε πηγαίνει από εδώ εκεί? Αλλά βέβαια, γι' αυτό το δένομαι αυτό που λέτε, πώς θα περάσει από εκεί? Ναι. Παράδειγμα, από την οδό Ορφέας δύσκολα περνάει, ακόμα και ένα πολύ μικρό πουλμανάκι. Mm-hmm. Άρα λύνουμε το θέμα μια και καλή, κάνοντας μια σωστή οριοθέτηση. Αυτός είναι ο χώρος του τάδε μαγαζιού. Να ξέρει και ο μαγαζάτορας τι ακριβώς του ανήκει. Να ξέρει και ο κάτοικος ότι από εδώ μπορεί να περάσει κάτι ανά πάσα στιγμή. Αυτά είχα να πω.
1: Ναι, ναι. Κυρία Μιχαλοπούλου.
4: Επιπρόσθετα, θα ήθελα να μιλήσω και για την προσβασιμότητα, όχι μόνο του ασθενοφόρου, αλλά και για των ατόμων με αναπηρία.
1: Πολύ σωστά.
4: Που η προσβασιμότητα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του πολιτισμένου, της πολιτισμένης βιώσιμης πόλης. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εμένα αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και το καταθέτω στην συνέντευξη αυτή.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα θα έπρεπε ήδη να έχουν λυθεί.
2: Ναι.
1: Από τους αρμόδιους φορείς και όχι μόνο. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για όλα αυτά, έχουμε και τις γιορτές παλιάς πόλης που κάθε χρόνο δεν θα το χαρακτηρίσω ως γκρίνια των κατοίκων που πολλές φορές υπάρχει, που λέγεται ή ακούγεται και λόγω της... Νομίζω ότι όσον αφορά το ωράριο της μουσικής τηρείται αυστηρά πλέον.
2: Τα τελευταία χρόνια, ναι.
1: Τα τελευταία...
2: τελευταίο χρόνο.
1: Τον τελευταίο χρόνο. Ένα ζήτημα το οποίο χρόνια υπήρχε από την πλευρά των κατοίκων.
2: Ταλάνιζε όλους τους κατοίκους αυτό. Mm-hmm.
1: Ήταν, ναι. Τώρα όμως, όσον αφορά τις γιορτές της Παλιάς Πόλης, είχατε εσείς προτείνει ως σύλλογος, ως κάτοικοι, να γίνουν διαφορετικοί τρόποι όσον αφορά την διεξαγωγή τους?
2: Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Παλιάς Πόλης mm-hmm. συμμετέχει στα δρόμενα των γιορτών Παλιάς Πόλης mm-hmm. με διάφορες εκδηλώσεις, θέλοντας και εμείς να τονίσουμε τη δική μας άποψη για το τρόπο διάχυσης του πολιτισμού και σαν ζώντα μέλη της κοινότητας της Παλιάς Πόλης να δώσουμε τη δική μας ταυτότητα. Λοιπόν, και φέτος, ας πούμε, και πέρυσι κάναμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις, λογοτεχνικές, μουσικές, θέατρο mm-hmm. και δίνοντας ακριβώς το δικό μας στίγμα. Οι γιορτές Παλιάς Πόλης είναι μια πολύ μακρά ιστορία της πόλης. Εμείς την αγκαλιάζουμε γιατί είμαστε κορμός της ίδιας της γιορτής. Αυτός ο κορμός, λοιπόν, είναι που θέλουμε να τονίσουμε ότι εμείς δεν είμαστε ενάντια στις γιορτές, αλλά θέλουμε να τηρούνται κανόνες μέσα στους οποίους μπορούν να λειτουργήσουν όλοι με πολύ καλό λειτουργικό τρόπο.
1: Mm-hmm. Πολύ, πολύ σημαντικό, ναι.
3: Και να προσθέσω ότι έτσι κι αλλιώς ένας τέτοιος θεσμός που έχει μια ιστορική εξέλιξη mm-hmm. έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής, δηλαδή έτσι κι αλλιώς πρέπει αυτές οι γιορτές να βρουν ένα καινούριο πρόσωπο. Μάλιστα. Δηλαδή να υπάρξει μια αλλαγή, να υπάρξει μια, δεν ξέρω, μια βελτίωση. Πάντως νομίζω ότι το όλο θέμα θέλει και από τους συμμετέχοντες συλλόγους και από το Δήμο ίσως μια σκέψη. Να δούμε λίγο το μέλλον. Πολλές γειτονικές πόλεις κάνουν και αυτές γιορτές. Πρέπει να δούνε λιγάκι mm-hmm. τι είναι αυτό το παραπάνω που πρέπει να κάνουν ώστε να έρχεται ο κόσμος, γιατί αυτός είναι ο στόχος, έτσι, να έρχεται ο κόσμος και να περνάει καλά. Αλλά νομίζω ότι καλά τα σουβλάκια και όλα αυτά, αλλά θέλει και λίγο μία βελτίωση, νομίζω κάτι άλλο. Άρα νομίζω ότι ο Σύλλογος Παλιάς Πόλης δίνει λίγο το στίγμα ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε τον πολιτισμό, έτσι, mm-hmm. να προβάλλουμε και άλλα πράγματα mm-hmm. στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης.
1: Έχω και ένα ερώτημα, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την συνέντευξή μας. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο, κάποια πρόταση από τον σύλλογό σας όσον αφορά για τις εκδρομές που γίνονται από σχολεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο, από τουρίστες ενώ που έρχονται από διάφορες πόλεις, για να υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές επισκεψιμότητας, κάποια ωραία εκδρομή μέσα στην Παλιά Πόλη? Mm-hmm. Υπάρχουν προτάσεις τέτοιες? Σίγουρα υπάρχουν αυθημερών κόσμος που έρχεται, ιδιαίτερα το Σάββατο που το συνδυάζουμε το παζάρι μας, την Κυριακή με το Πορτολάγος, όλα αυτά που θα έρθουν και στον κεντρικό ιστό της πόλης και στην Παλιά Ξάνθη. Όμως μέσα προσπαθείτε να εντάσσετε στις εκδρομές, δηλαδή με δικές σας προτάσεις, και τον οικισμό της Παλιάς Ξάνθης, ή το θεωρείτε δεδομένο?
2: Λοιπόν, να μιλήσω εγώ γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήθελα να σας πω το εξής. Ναι. Η Παλιά Πόλη, λοιπόν, που είναι το κέντρο επισκεψιμότητας όλων αυτών των τουριστών, έχει μια ιστορία η οποία εμείς δεν είναι η δικιά μας δουλειά για να την αναδείξουμε, γιατί έρχονται εδώ πέρα διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δικιά τους διαδρομή στο να αφηγηθούν την ιστορία αυτή. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν σύλλογος είναι να προτείνουμε το κομμάτι αυτό να προβληθεί και μέσα από τα σχολεία. Γιατί τα δημοτικά, τα σχολεία, τα γυμνάσια μπορεί να περνάνε από την Παλιά Πόλη, αλλά ουσιαστικά ξέρουν ελάχιστα από την ιστορία του. Και αυτό ίσως είναι ένα έναυσμα και ένα κίνητρο για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε κι εμείς με μια άλλη ματιά μέσα από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
1: κτλ. Έτσι είναι, ναι.
4: Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλοί φοιτητές mm-hmm. οι οποίοι έρχονται στο σύλλογο, μας αναζητούν στο Σύλλογο Παλιάς Πόλης και παίρνουν συνεντεύξεις από τους κατοίκους. Δείχνουμε πιθανές διαδρομές. Πέρυσι είχε έρθει μια φοιτήτρια από Αθήνα που το διδακτορικό της ήταν αυτό. Κάναμε τις διαδρομές, δηλαδή συμμετέχουμε όσο μπορούμε, όσοι θέλουν να μας αναζητούν, εμείς είμαστε πάντοτε παρόντες.
1: Έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο πρόσφατο αίτημα, κάποια σκέψη ανάδειξης και όχι μόνο, ή κάποιο αίτημα από τον Σύλλογο που θα θέλετε να το κοινοποιήσετε και μέσω της εκπομπής μας.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που ρωτάτε. Αυτό που για μας είναι πολύ σημαντικό και έχουμε έρθει ήδη σε επαφή και με το Δήμαρχο και τα έχουμε θέσει αυτά τα θέματα όλα στο Δήμο Ξάνθης, είναι τα κτίρια τα οποία είναι η πινακοθήκη της Ξάνθης, το κτίριο Κουγιουμτσόγλου, τα κτίρια που είναι ανεβαίνοντας από το πρώτο δημοτικό, τα οποία βρίσκονται σε πολύ χάλια κατάσταση και χρειάζονται άμεσης συντήρησης και ανάδειξης, γιατί είναι κρίμα μια ολόκληρη πόλη να μην έχουμε πινακοθήκη που αξίζει και τα έργα τα οποία έχει μέσα να φανούν και να αναδειχτούν εκ νέου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι επισκέψιμη η πινακοθήκη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι μέσα στην καρδιά της επισκεψιμότητας της πόλης μας.
1: Μάλιστα.
4: Τα εγκατελειμμένα κτίρια είναι τα πληγωμένα διαμαντάκια του τόπου μας. Εγώ ζητάω, μάλλον όχι εγώ, ο Σύλλογος.
1: Όλοι,
4: ο Σύλλογος, ναι. Ένα κάλεσμα, ένα ανοιχτό κάλεσμα για τη διοργάνωση μιας ημερίδας με συμμετοχή του Πανεπιστημίου, του Δήμου, του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, των Επιστημονικών Συλλόγων, των Μηχανικών, των δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορούν, και φυσικά του Συλλόγου των Κατοίκων της Παλιάς Πόλης, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης. Τι προσανατολισμό, τι σκεφτόμαστε για αυτή την παλιά πόλη. Πώς θέλουμε να τη δούμε, και ελπίζω να...
1: Έτσι ακριβώς, νομίζω αυτό που λέμε είναι κατακλείδι, ότι η επόμενη μέρα για την παλιά πόλη της Ξάνθης απαιτεί συνεργασία, σχέδιο και ουσιαστική συζήτηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και βέβαια πρωτίστως των ίδιων των κατοίκων που είσαστε εσείς, που εκπροσωπείτε και το Σύλλογο. Κυρία Μαυροδί, κυρία Βογιατσοπούλου και κυρία Μιχαλοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι θα... γιατί όχι να μην έχουμε στο μέλλον και τα νεότερά σας. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ωραία, και εμείς ευχαριστούμε. Η ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής.
1: Πολύ ωραία, κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ.
5: Νόβα 931.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus. Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Nova Radio, Nova Report, μέχρι και τις 5 παρέα σας, ο Γιώργος Κουτσουρλής, για να τα λέμε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία επικοδομητική συζήτηση που είχαμε με τις κυρίες από τον Σύλλογο Αναβίωσης και Προστασίας της Παλιάς Ξάνθης. Και νομίζω είναι οικισμός ο οποίος θα πρέπει να διατηρηθεί όπως μα οπωσδήποτε. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω σε άλλα νέα, γιατί έχουμε και άλλα πάρα πολύ ωραία νέα. Το 52% των ταξιδιωτών στην Ελλάδα σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός της περιόδου αιχμής. Οι τάσεις λοιπόν τώρα και η κατανόηση των ταξιδιωτών απέναντι στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ταξιδιών είναι το αντικείμενο που έχουν κάνει και όλα τα φόρουμ του τουρισμού. Τώρα, παρόλο που γενιές μπορεί να διαφέρουν ως προς το τι λένε για το τι κάνουν, τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις ταξιδιωτικές επιλογές και τον προγραμματισμό ταξιδιών, καθιστώντας μάλιστα τους σημαντικούς παράγοντες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Βέβαια, οι αγαπημένοι προορισμοί, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι όλα τα ελληνικά νησιά. Και έχουμε φύγει από την Πεπατημένη για τις Κυκλάδες και για την Κρήτη. Όλη η Ελλάδα, ακόμα και εδώ η αγαπημένη μας Στάσο κοντά που είναι εδώ στους Ξανθιώτες μας, είναι στην λίστα που προτιμούν οι επισκέπτες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό να έρχονται το καλοκαίρι. Τώρα βλέπουμε ότι είναι σε ισχύ και οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό για φέτος, για τις περιόδους από τον Μάιο που ξεκινάνε και ολοκληρώνονται μέχρι και τον Δεκέμβριο, και οι δύο φάσεις για τις τουριστικές περιόδους όπου μπορούν να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι και οι επιλαχόντες βέβαια που έχουν κάνει τις αιτήσεις, οι οποίες τρέχουν. Βέβαια έχουν υπάρξει και διάφορα προβλήματα ως προς την καταχώρηση των αιτήσεων, όμως νομίζω ότι αυτό θα λυθεί σιγά σιγά. www.novaradio.gr, ακούσε εκεί ζωντανά όλες τις εκπομπές, όλο το πρόγραμμα του Nova Radio. Επίσης εκεί θα δείτε και όλα τα νέα και όλες τις συνεντεύξεις θα ακούσετε που κάνουμε σε όλες τις εκπομπές του Nova Radio 931 καθημερινά. Και στο Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Μας ακολουθείς, μας παρακολουθείς, γιατί έρχονται και διαγωνισμοί αλλά και ενημερώσεις για οποιοδήποτε νεότερο συμβαίνει στην πόλη.

Όλο ένα και περισσότερες είναι τώρα λοιπόν οι έρευνες οι οποίες κάνουν τα Ινστιτούτα Καταναλωτών, και σύμφωνα με τώρα με την τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, 6 στους 10 είναι αυτοί οι οποίοι αναβάλουν αγορές, ενώ το 55% πιέζεται από τις ανατιμήσεις σε καύσιμα και ενέργεια. Τίποτα καινούριο βέβαια. Τα καύσιμα, η ενέργεια και τα τρόφιμα αποτελούν πλέον σημαντικές πηγές οικονομικής πίεσης στους καταναλωτές, που προχωρούν σε άμεσες προσαρμογές της καθημερινής τους συμπεριφοράς, με 6 στους 10 να αναβάλουν αγορές και 4 στους 10 να μειώνουν αγορές. Ο πόλεμος φυσικά στον Περσικό κόλπο και η περιβαλλοντική κρίση προκαλούν έντονη συναισθηματική επιβάρυνση, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα, θυμό και φόβο να κυριαρχούν. Τώρα, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση προέρχεται από τα τρόφιμα, ακολουθούμενες βέβαια από ενέργεια και καύσιμα. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές αναβάλουν δαπάνες για ένδυση και διασκέδαση, ενώ μειώνουν αγορές βασικών αγαθών και κατανάλωση ενέργειας. Μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών, δηλαδή το 81% περίπου, θεωρεί ότι θα χρειαστεί βοήθεια για το ηλεκτρικό ρεύμα το επόμενο εξάμηνο. Κάτι το οποίο βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης, προβλέπεται κάποια ενίσχυση, αλλά αν είπαμε δεν τα δούμε στις τσέπες μας, δεν μπορούμε να κρίνουμε και το τι μέλη γενέστε σε αυτό το κομμάτι.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

Επανήλθαν λοιπόν και μετά από το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report, μέχρι και τις 5 παρέα σας ο Γιώργος Κουτσουλής, για να πούμε και τα τελευταία νέα τα οποία μας αφορούν. Πολύς λόγος τώρα γίνεται για την ανεξέλεγκτη προσκόλληση των εφήβων στο διαδίκτυο, τον λεγόμενο ψηφιακό εθισμό, εν όψη μάλιστα του επερχόμενου αποκλεισμού τους σε λίγους μήνες από τα social media. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα, καθώς όπως προκύπτει το φαινόμενο έχει κυριολεκτικά γιγαντωθεί μετά το πέρας της πανδημίας, με αποτέλεσμα μάλιστα όλο και περισσότεροι μαθητές να

ρυθμούς και τα στατιστικά. Και αυτό γιατί, ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια εκατοντάδες γονείς κατέφευγαν για τη σωτηρία των παιδιών τους στις σχετικές δομές απεξάρτησης, πλέον τα αιτήματα είναι ελάχιστα, αφού και οι ίδιοι γονείς εμφανίζονται πια το ίδιο, αν όχι περισσότερο, εθισμένοι στο διαδίκτυο, με τους ειδικούς να κρούν καμπανάκι κινδύνου, κάνοντας λόγο για νέα κανονικότητα. Τώρα, η πιο συχνή μορφή εξάρτησης από το διαδίκτυο για τα παιδιά, τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες, είναι ο εθισμός στα video games. Αρκετά συχνή είναι και η ενασχόληση των νέων, εφήβων και νεαρών ενήλικων με τα social media, και αξιοσημείωτο είναι ότι ο εθισμός στα video games αφορά κατά συντριπτική πλειονότητα τα αγόρια και τους άνδρες, ενώ ο εθισμός στα social media αφορά κυρίως τα κορίτσια και τις γυναίκες. Φυστάται βέβαια πάντοτε η προσοχή, και οι ψυχολόγοι το λένε και πάρα πολλοί γιατροί, και όχι μόνο, για το τι θα πρέπει να ουσιαστικά να ακολουθούμε και ως γονείς αλλά και στους εφήβους και στα παιδιά, για να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Βέβαια τώρα αυτό το πώς, ενώ όλα κινούνται γύρω από το διαδίκτυο, το πώς θα τελικά κάνει σωστή χρήση του διαδικτύου, που πολύ καιρό αυτό λέγεται και επισημαίνεται από τους ειδικούς, το βέβαια είναι το πώς γίνεται στην πράξη, γιατί στην θεωρία είναι πολύ εύκολο.

Τώρα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για το επόμενο ταξίδι εντός Ευρώπης, η Ελλάδα καταλαμβάνει ποσοστό 6% ισοβαθμώντας με την Πορτογαλία και έτσι λοιπόν εντάσσεται στο top 5 των κορυφαίων προορισμών για το καλοκαίρι από τους Ευρωπαίους τουρίστες. Μπροστά βρίσκονται η Ισπανία με 14% και η Ιταλία με 11%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία με 8%. Στη συνέχεια τώρα καταγράφονται η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με 5%, η Τουρκία και η Κροατία με 4% και η Αυστρία με 3%. Δυστυχώς βέβαια η Κύπρος λείπει από αυτή τη λίστα. Καθοριστικό ρόλο βέβαια σε αυτή την αύξηση του 10% παίζουν οι νεότερες ηλικίες, οι ταξιδιωτικές προθέσεις των ατόμων 18-24, όπου αυξήθηκαν κατά 20% και από 25 έως 34 ετών καταγράφηκε άνδος 16%, δείχνοντας μάλιστα ότι οι νέοι οδηγούν την ανάκαμψη του τουρισμού. Βέβαια, άμα υπάρχει πίσω από μπάς και μαμά, οι νέοι θα πάνε διακοπές. Λοιπόν, παράλληλα περιορίζονται και οι δαπάνες, αυξάνεται το ποσοστό όσων σχεδιάζουν να ξοδέψουν έως 1.000 ευρώ ανά ταξίδι, ενώ μειώνονται κατά 9% όσοι προγραμματίζουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς άνω των 1.500 ευρώ. Τώρα, η τάση αυτή δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και αποφεύγουν τα περιττά έξοδα. Ανάλογες βέβαια, αλλαγές καταγράφονται και στη συχνότητα των ταξιδιών. Το 40% δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει μόνο ένα ταξίδι το επόμενο εξάμηνο, ενώ μειώνεται το ποσοστό όσων σχεδιάζουν δύο ή περισσότερα ταξίδια. Τέλος, σημαντικό ρόλο στην επιλογή προορισμού παίζουν η ασφάλεια, το κόστος και ο καιρός, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις αποφάσεις αυτές. Αλλάζει ο τρόπος που ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς μειώνεται και το ενδιαφέρον για ταξίδια σε πολλές χώρες. Παραμένουμε εμείς εδώ, στην περιοχή μας, που μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίες εκδρομές εδώ γύρω. Έχουμε και πολύ ωραία νησιά εδώ γύρω επίσης. Άλλο τι να θέλουμε. Η Ελλάδα τα έχει όλα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν ολοκληρώνοντας σιγά σιγά και το σημερινό Nova Report. Παραμένετε συντονισμένοι πάντοτε στο Nova Radio 931, www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί live όλη την ημέρα. Και Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931. Ακολουθείς, παρακολουθείς, γιατί εκεί όλα ανεβαίνουν και σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει στο ραδιόφωνο το δικό μας, το αγαπημένο, το δικό σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε παρέα μέχρι και αυτή την ώρα εδώ στο Nova Report. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή εδώ στο Nova Report στις 3 η ώρα στο Nova Radio 931. Καλό σας απόγευμα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
13: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
12: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
13: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
12: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
13: Μπανάκι απ' τα λίγα.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
15: Nova 931.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Nova 931.
13: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
12: Nova Radio. News Today.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Κολλάς μαζί του. Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Νόβα 931.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
14: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
14: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή.
13: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
17: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
18: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
17: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
18: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
17: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
19: Nova 931.
20: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Αντίκ, η αγάπη είναι ζάλι.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 91, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Nova 931.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
4: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα.
8: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Nova 931.
10: Nova 931.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.

γυρίζω το φεγγάρι. Ένα σύμπαν θα έχεις μαξιλάρι. Στα προσφέρω όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μάγοι

χέρια, να κρατούν ζεστά τα δυο σου χέρια. Καταργούνται οι χειμώνες μόνο.

0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Nova 931.
13: Nova 931 και www.novaradio.gr.
12: Nova Radio. News Today.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 931. Νόβα 931.
9: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Σε άλλον την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση δυνάμεων από την περιοχή και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Πηγές ανέφεραν στο Al Jazeera ότι το Ιρανικό σχέδιο έχει τρία βασικά στάδια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει το νέο αυτό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνεί ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιοριστεί. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent υποστήριξε, μιλώντας στο Fox News, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ασφυξία στο Ιρανικό καθεστώς με τον οικονομικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει, παράλληλα με τη στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον κύριο Bessent, οι Ιρανοί δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν ούτε τους στρατιώτες τους. Νέα πλήγματα εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, αφού πρώτα κάλεσε τους κατοίκους ολόκληρων κοινοτήτων να φύγουν. Από τα πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 4 διασώστες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, με το νομοσχέδιο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών. Τι λείπει τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε σε βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε απώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία του κυρίου Τσίπρα πως το βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με την υπερκοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με την υπερκοπή των συντάξεων. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινά αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Στο μέτωπο του καιρού, Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βίωσαν σήμερα περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι και το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλίνη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ωστόσο, κανονικά θα αποπλέψουν τα δύο βραδινά πλοία από Πειραιά για Κρήτη. Στις Σέρρες, το θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε συμπλοκή το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρίτας. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα ακόμη άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, μετά και την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο αρχίζει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1, ενώ στις 9 θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 4-2. Όσο για τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένουμε αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αισθητή να είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι οποίες βρίσκονται ξανά σε αδιέξοδο και βεβαίως η στρατιωτική ένταση κλιμακώνεται, με την Τεχεράνη από την πλευρά της να έχει καταθέσει μια νέα πρόταση 14 σημείων στον διεθνή τύπο. Υπάρχουν αναλυτικά ένα προς ένα τα σημεία για το τι ακριβώς σκοπεύει να διεκδικήσει σε αυτή τη νέα διαπραγμάτευση η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ πάντως, από τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρις ώρας από το Λευκό Οίκο, να φαίνεται να απορρίπτει αυτά τα σημεία, απειλώντας μάλιστα το Ιράν με νέα πλήγματα. Ο χρόνος βεβαίως μετρά αντίστροφα, δεν υπάρχει πολύς χρόνος, διότι εδώ ο πλανήτης εξακολουθεί να ζει μέσα σε μια παρατεταμένη αβεβαιότητα, με τις οικονομικές συνέπειες από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και όλη αυτή τη μεγάλη γεωπολιτική αναστάτωση στη Μέση Ανατολή να είναι ανυπολόγιστες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης και προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
12: Με την αμερικανική πολεμική μηχανή να ζεσταίνει τις μηχανές της περιπολώντας γύρω από το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό της σύραξης.
13: Σύντομα θα επανεξετάσω το σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γινόταν αποδεκτό, δεδομένου ότι αυτοί δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια.
12: Οι Ιρανοί διαπραγματευτές ζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Άξιος, προθεσμία 30 ημερών για διαπραγματεύσεις με σκοπό το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
14: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν παρουσίασε το σχέδιό της στο Πακιστάν με στόχο τον οριστικό τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο αμερικανικό γήπεδο για να επιλέξει την οδό της διπλωματίας ή να συνεχίσει τη σύγκρουση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά της και την εθνική της ασφάλεια, είναι προετοιμασμένη και για τις δύο οδούς.
12: Ο πρόεδρος Τραμπ ρωτάται εάν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν και αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του, αλλά δεν το αποκλείει.
15: Θα ξαναρχίσατε στρατιωτικές επιθέσεις σε στόχους, ρωτάει δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λέει: δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω σε δημοσιογράφο αν φέρονται άσχημα, αν κάνουν κάτι κακό. Αλλά αυτή τη στιγμή θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε σίγουρα να συμβεί, λέει ο Τραμπ.
12: Αλλά και στην Τεχεράνη το κλίμα δεν είναι υπέρ μιας ειρήνευσης με παραχωρήσεις. Χιλιάδες συγκεντρώνουν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Αρνταβίλ, ομνύοντας πίστη στο νέο ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις εντείνουν τον αποκλεισμό του στον κόλπο του Ομάν, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει στερήσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα Ιρανικά κρατικά ταμεία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχαίρει για την πρόσφατη επιχείρηση κατάληψης Ιρανικού δεξαμενοπλοίου.
15: Αποβιβαστήκαμε πάνω του, αναλάβαμε τον έλεγχο αυτού του πλοίου, αναλάβαμε το φορτίο, το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα το κάναμε? Είμαστε σαν πειρατές, κάπως σαν πειρατές, λέει ο Τραμπ.
12: Οι δηλώσεις Τραμπ προκαλούν την αντίδραση της Τεχεράνης.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο από αεροπλανοφόρα και δυνάμεις σας, όπως ακριβώς τα συντρίμια του αεροσκάφου σας αφέθηκαν πίσω στο Ισφαχάν.
16: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ανοιχτά την παράνομη κατάσχεση ιρανικών σκαφών ως πειρατεία, καυχόμενος με θράσος ότι ενεργούμε σαν πειρατές. Δεν επρόκειτο για λεκτικό ολίσθημα. Ήταν μια άμεση και καταδικαστική παραδοχή της εγκληματικής φύσης των ενεργειών τους κατά της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοείας.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκρούει όσους διεθνώς αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών τον πιέζουν για να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό.
15: Είναι ένας πολύ φιλικός αποκλεισμός, λέει ο Τραμπ. Κανείς δεν τον αμφισβητεί, κανείς απολύτως.
12: Εγκρίνει νόμο που θα θέσει περιορισμούς στα πλοία που θα μπορούν να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Ιρανική κρατική τηλεόραση.
15: Σύμφωνα με τον νόμο που θα θεσπιστεί, λέει ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, τα σκάφη που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς δεν θα επιτρέπεται να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ. Οι εχθρικές χώρες με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν επίσης δικαίωμα διέλευσης. Για άλλα σκάφη θα παρέχουμε υπηρεσίες όπως ασφάλεια, προστασία και καθοδήγηση και θα τους χρεώνουμε τέλη για αυτές τις υπηρεσίες, καταλήγει ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν.
12: Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν με κυρώσεις όσα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας καταβάλουν τέλη διέλευσης προς την Τεχεράνη.
15: Σας λέγαμε και νωρίτερα πως ο διεθνής τύπος έχει δημοσιεύσει το σύνολο των νέων προτάσεων των Ιρανών. Μιλάμε για ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε φαίνεται πως απορρίπτεται. Δεν ξέρουμε αν στο σύνολό του ή αν κάποια από τα σημεία θεωρούνται μη διαπραγματεύσιμα από την αμερικανική διοίκηση. Πάντως το Al Jazeera μεταδίδει τις τελευταίες ώρες πως το σχέδιο αυτό των Ιρανών έχει τρία κύρια στάδια, για τα οποία θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου. Την ακούμε.
17: Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ιδιοσιογραφικό δίκτυο Χριστίνα, το σχέδιο που διαρθρώνεται σε τρία στάδια έχει ως στόχο να μετατρέψει την εκεχηρία σε τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών και προβλέπει μια δέσμευση μη επίθεσης και από το Ισραήλ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η πρώτη φάση θα ανοίξει σταδιακά το στενό του Ορμούζ και θα άρει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ενώ η δεύτερη φάση προβλέπει την επιστροφή του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 3,6%. Η αναθεωρημένη πρόταση απορρίπτει επίσης την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Στην τρίτη φάση τώρα, η Τεχεράνη προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονες και την οικοδόμηση ενός συστήματος ασφαλείας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
18: Πυρετόδες είναι διαβουλεύσεις και σε διπλωματικό επίπεδο, Κορίνα.
17: Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ομόλογό του από το Ομάν, αλλά και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Γερμανία, μάλιστα, καλεί το Ιράν να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Πάντως, Χριστίνα, στην κρίσιμη αυτή ναυτική οδό, ο συναγερμός παραμένει ενεργός. Υπάρχουν πληροφορίες από τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας για επίθεση σε φορτηγό πλοίο από τους φρουρούς της Επανάστασης 11 ναυτικά μίλια από το Σιρίκ του Ιράν, με την Τεχεράνη να αναλαμβάνει πριν από λίγο την ευθύνη για την επίθεση.
18: Την ίδια ώρα η Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αυξημένο συναγερμό.
17: Κυβερνητικά γραφεία και οργανισμοί στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με πολλούς υπαλλήλους να διατάσσονται, Χριστίνα, να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με τον ιρανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Ruidad 24. Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν έλαβαν εντολή να παραλάβουν τα προσωπικά τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση σε περίπτωση που κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
15: Πάμε στο Ισραήλ, πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας και βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν. Μιλάμε για μια συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
19: Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από λίγη ώρα, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έθεσε το στίγμα. Είπε πως το Ισραήλ πρέπει να είναι ισχυρό, πρέπει να είναι πιο ισχυρό από όλους τους εχθρούς του. Είπε πως οι πιλότοι του Ισραήλ μπορούν να φτάσουν στο Ιράν, να πετάξουν σε οποιοδήποτε σημείο του Ιράν, και πως αυτό μπορεί να χρειαστεί να το ξανακάνουν. Δηλώσεις που, αν θέλεις, δείχνουν το κλίμα που επικρατεί εδώ. Τις έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή βεβαίως την ανακοίνωση για την προμήθεια δύο νέων μοιρών πολεμικών αεροσκαφών, F-35 και F-15, ένα πρόγραμμα μαμούθ αξίας άνω των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Ισραήλ να εξοπλίζεται απέναντι βεβαίως και σε μελλοντικούς κινδύνους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τώρα, η χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί την ανταλλαγή, αν θέλεις, επιστολών ανάμεσα, μέσω μάλλον του Πακιστάν, ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, με ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό που λένε είναι ότι προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Χριστίνα, και πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν την ανανέωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, τότε το Ισραήλ θα συνδράμει. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις εδώ που λένε πως μπορεί το Ιράν να επιτεθεί πρώτο, μπορεί να ξεκινήσει κάποιο προληπτικό χτύπημα για να ευνηδιάσει τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαβουλεύσεις βεβαίως ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την Ουάσιγκτον, και βέβαια σε επικοινωνία βρίσκονται όλες τις τελευταίες ώρες ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, ο Ιγιάλ Ζαμίρ, με τον στρατηγό Μπρατ Κούπερ, τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, ο οποίος είναι και ο στρατηγός που τρέχει, αν θέλεις, τον πόλεμο. Τώρα, έχουμε όμως κλιμάκωση της ρητορικής και από την Τεχεράνη. Η Ιρανή φρουρή της Επανάστασης νωρίτερα, σύμφωνα με δηλώσεις που μετέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, είπαν πως απέναντι στις δηλώσεις των ΗΠΑ και στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, λένε πως θα πρέπει ο Αμερικανός πρόεδρος να διαλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση, μια επιχείρηση που δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει στο στενό του Ορμούζ, ή σε μια κακή συμφωνία, όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη ουσιαστικά να θέτει με αυτόν τον τρόπο το δικό της τελεσίγραφο, αλλά και τον Ιμπραήμ Αζίζη, τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος είναι και βουλευτής του Κοινοβουλίου, ο οποίος λέει πως ο Ιρανικός λαός δεν θα παραδώσει ποτέ τον έλεγχο του Περσικού κόλπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δηλώσεις, Χριστίνα, και από τις δύο πλευρές που δείχνουν το κλίμα, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά και την ετοιμότητα που υπάρχει σε περίπτωση που ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις.
18: Μια πολύ σκληρή, λοιπόν, ρητορική που μας δείχνει ότι είμαστε μπροστά τελικά σε μια νέα κλιμάκωση. Πάμε στο Λίβανο, αν έχεις την καλοσύνη, να δούμε εκεί τι γίνεται.
19: Λοιπόν, εκεί είχαμε και σήμερα επιθέσεις από την Χεσμπολά προς τις Ισραηλινές δυνάμεις, και πριν από λίγο είχαμε πάλι συνεγερμούς σε κοινότητες του Βορρά, καθώς εκτοξεύθηκαν πυρά αναχέτησης για να καταρρύψουν ντρόν και ρουκέτες που στόχευαν στις συγκεντρώσεις των Ισραηλινών δυνάμεων μέσα στον Λίβανο. Και από την άλλη, βεβαίως, επιδρομές του Ισραηλινού στρατού που συνεχίζονται. Νωρίτερα είχαμε και οδηγίες για εκένωση χωριών στην περιοχή που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνη. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως οι πιέσεις των Αμερικανών συνεχίζονται για την επίτευξη μιας συνάντησης σε επίπεδο κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο του Λιβάνου, Αούν, αλλά και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μια συνάντηση που λένε οι πληροφορίες ότι, αν αποδεχθεί η λιβανέζικη πλευρά, θα γίνει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, μετά τα μέσα Μαΐου δηλαδή, και όπως τονίζουν είναι ίσως μια ευκαιρία ίσως και η μόνη ευκαιρία ουσιαστικά να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης, η οποία θα οδηγήσει και στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο.
15: Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε στις σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ, οι οποίες επί μερών Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε οριακό σημείο, σε μια βαθιά κρίση θα έλεγε κανείς, με την κόντρα μεταξύ των δύο ηγετών να έχει πάρει κατά καιρούς και προσωπικά χαρακτηριστικά. Η νεότερη εξέλιξη που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να αποσύρει από την Γερμανία 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα να κάνει νέες δηλώσεις και να προαναγγέλει ακόμη περισσότερους στρατιώτες, οι οποίοι θα αποσυρθούν από τη συγκεκριμένη δύναμη που διατηρούν οι Αμερικανοί στην Γερμανία. Το ρεπορτάζ είναι της Δήμητρας Χειρανούδη από το Βερολίνο.
20: Επικρατεί έντονος προβληματισμός στην καγκελαρία ακριβώς πίσω μου μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για εκτεταμένη αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, στις αμερικανικές βάσεις. Αρχικά το Πεντάγωνο έκανε λόγο για 5.000 στρατιώτες που θα αποχωρήσουν τους επόμενους 6 με 12 μήνες, όμως πλέον φαίνεται ότι και η Γερμανία εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός θα είναι πολύ μεγάλος, με ευρύτερες συνέπειες για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας, αλλά και με οικονομικές συνέπειες, όπως λένε τις τελευταίες ώρες αναλυτές, αλλά και τοπικοί πρωθυπουργοί κρατηδίων όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Το Βερολίνο προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έστειλε ένα κατευναστικό μήνυμα, λέγοντας ότι η συνεργασία ΗΠΑ και Γερμανίας στο στρατιωτικό επίπεδο παραμένει στενή, και υπογράμμισε επίσης ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών θα έπληται και τις δύο πλευρές. Όμως, το βαρύτατο πλήγμα, λένε εδώ, θα ήταν η απόφαση των ΗΠΑ που φαίνεται να εξετάζεται σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα για αναβολή του προγράμματος στάθμευσης στην Γερμανία των πυράβλων μεγάλου βεληνικού στόμαχου. Και είναι μια συμφωνία που έγινε το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτς. Μάλιστα, οι πύραυλοι αυτοί ήταν να φτάσουν στη Γερμανία το 2026. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν θα γίνει με βάση τα στοιχεία που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες και στον γερμανικό τύπο. Οι πύραυλοι αυτοί θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και ευρύτερα του ΝΑΤΟ, και αποτελούν επίσης κόκκινο πανί για τη Μόσχα. Η Μόσχα διαμηνεί ότι με αυτούς τους πυράβλους το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να πλήξει ρωσικούς στόχους. Έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων και στρατιωτικοί αναλυτές σήμερα στη Γερμανία ανταπαντούν ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούσαν από τη Γερμανία, τότε η Γερμανία δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πλήγμα. Πάντως, κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι κάποιοι άλλοι αναλυτές κάνουν λόγο ακόμα και για υπόγειες παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον και Μόσχας με φόντο το Ουκρανικό, για διεργασίες δηλαδή για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη.
15: Και υπάρχει και ένα ακόμη μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και πλήττει ευθέως την Γερμανία, πιο συγκεκριμένα τη γερμανική οικονομία. Αναφερόμαστε στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό από την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιλάμε για δασμούς αυξημένους στο 25%. Ο μεγάλος χαμένος από αυτή την κίνηση είναι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, όπως θα ακούσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, και είναι του Χρυσόστομου Τσούφη.
16: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη διμερή συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού, η οποία προβλέπει ότι η Ευρώπη πρέπει να μηδενίσει τους δασμούς που επιβάλλει στα αμερικανικά προϊόντα και αυξάνει τους δασμούς στα εισαγόμενα από τη γυραιά Ήπειρο αυτοκίνητα στο 25%.
15: Θα τους αναγκάσει να μεταφέρουν τα εργοστάσια παραγωγής πολύ πιο γρήγορα. Τα εργοστάσια που φτιάχνονται αυτή τη στιγμή είναι αξίες περισσότερο από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για ρεκόρ, λέει ο Τραμπ.
16: Στο διάστημα αναμονής της συμμόρφωσης των Ευρωπαίων, ο Αμερικανός Πρόεδρος είδε το εμπορικό έλλειμμα με τη Γερμανία όσον αφορά στις εξαγωγές αυτοκινήτων να αυξάνεται κατά 73% σε σχέση με το 2021 και κατά 28,3% με τη Σλοβακία. Το 2025 η αξία των συνολικών εξαγωγών αμερικανικών αυτοκινήτων ήταν 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές μόνο από την Ευρώπη ανήλθαν σε 42,2 δισεκατομμύρια.
1: Ο μέσος δασμός που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αμερικανικά οχήματα είναι περίπου 10%. Οι αμερικανικοί δασμοί είναι περίπου 2%.
16: Είναι η Γερμανία, τις οποίες οι εξαγωγές ανήλθαν το 2025 σε 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναμένεται σύμφωνα με το Οικονομικό Ινστιτούτο του Κιέλου να δεχτεί πλήγμα ύψους έως 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη στη λίστα, η Σλοβακία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ουγγαρία. Και φυσικά οι Αμερικανοί καταναλωτές που θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.
1: Οι δασμοί είναι φόροι στον εισαγωγέα, λέει η αρθρογράφος των Financial Times, Σουμάγια Κέινς. Είναι πιθανόν οι εταιρείες να απορροφήσουν κάποιο από το κόστος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούν να το απορροφήσουν όλο.
16: Μάλιστα, οι δασμοί αφορούν και τις εταιρείες που παράγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά χρησιμοποιούν υλικά από την Ευρώπη.
1: Αν πάρουμε την BMW X5 για παράδειγμα, η οποία παράγεται στη Βόρεια Καρολίνα, επειδή χρησιμοποιεί υλικά που στέλνονται από την Ευρώπη, υπόκειται και αυτή στο δασμό του 25%, λέει ο αρχισυντάκτης του Drive Automotive.
16: Όμως και πάνω από την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι τρεις μεγάλοι του Detroit εκτιμούν, σύμφωνα με τους Financial Times, απώλειες 5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026 εξαιτίας της αναστάτωσης που επιφέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μόνο η αύξηση, για παράδειγμα, 16% στην τιμή του αλουμινίου μπορεί να προσθέσει ένα επιπλέον κόστος έως 1.500 δολάρια στην τιμή ενός αυτοκινήτου.
1: Σε κάποιο σημείο κάποιο υλικό θα εκλείψει και τότε προκύπτει διαταραχή της παραγωγής και αυτό προσθέτει κόστος.
16: Το βάθος των τραυμάτων θα είναι ανάλογο της διάρκειας του πολέμου.
1: Και από το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη στη Λουίζα Κροντήρη, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρώτο θύμα του κλάδου των αερομεταφορών λόγω των συνεπειών του πολέμου, είναι το κλείσιμο της εταιρείας οικονομικών πτήσεων Spirit. Ξαφνικά διέκοψε χθες τη λειτουργία της και έτσι χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια. Η Λουίζα Κροντήρη με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
21: Παγιδευμένοι σε μεγάλα αεροδρόμια όπως το LaGuardia της Νέας Υόρκης, αλλά και στη Φλόριντα, το Τέξας, το Μίσιγκαν, τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines. Η πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν ήλθε με την κατάρρευση της εταιρείας εν μία νυχτή μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Επιβάτες λένε ότι δεν τους προσφέρθηκαν άμεσες επιστροφές χρημάτων ή κουπόνια διαμονή σε ξενοδοχεία ως αποζημίωση και έτσι πρέπει με δικά τους έξοδα να προγραμματίσουν το ταξίδι τους με άλλες εταιρείες. Να σημειώσουμε ότι καμία Αμερικανική αεροπορική.
22: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
23: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
22: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
22: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
23: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
22: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
24: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
25: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
26: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
0: Εδώ είμαστε λίγο πιο απόμερα εμείς. Έχουμε ένα πέρασμα που πάει ο δρόμος ο κεντρικός από Καρβενή σε Ιατρίκελο.
2: Απίστευτο σκηνικό από την πυκνή χιονόπτωση και στον Όλυμπο, με το καταφύγιο να έχει καλυφθεί κάτω από το χιόνι.
24: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
26: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
24: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
26: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
24: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
26: Nova 931.
3: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
26: Nova 931.
4: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
18: Αρκετά μπουφόρ, κύριε Γιαννόπουλε.
6: Είναι αλήθεια ότι στο Αιγαίο έχουμε 7 με 8 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα έχουμε 9 μπουφόρ, έχουμε και τώρα και θα έχουμε περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Άρα είναι πραγματικά πολύ θελώδης η άνεμη σε κάποιο κομμάτι του Αιγαίου. Αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
18: Και τώρα, ακραίο δεν είναι αυτό που θα έρθει, έτσι, αλλά ακριβώς. Έχουμε μία μεταβολή, μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας. Η εβδομάδα είναι καθαρά ανοιξιάτικη που έρχεται.
6: Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι τώρα που έρχονται οι εκδρομές, έρχεται και η άνοιξη. Δευτέρα, Τρίτη ο καιρός γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει 23-25 βαθμούς. Αυτά είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια, στο τέλος της εβδομάδας και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, περιμένουμε η θερμοκρασία λίγο ακόμα να ανέβει. Μάλιστα. Άρα εκεί θα μιλάμε για θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά. Όμως το σημαντικό ήταν η εντυπωσιακή πτώση. Γιατί και πριν λίγες μέρες είχαμε 29 βαθμούς. Τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου, είχαμε 29 βαθμούς. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό αυτό. Οι 13 βαθμοί στην Αθήνα που είχαμε χθες προχθές, αυτό πραγματικά ήταν το εντυπωσιακό.
18: Απλώς στα μέσα της εβδομάδας θα έχουμε όχι σκόνη, θα υπάρχει μια θολούρα.
6: Θα υπάρχει και αραιή συννεφιά. Νομίζω το 25, προτιμάμε το 20 το αυριανό της Αθήνας παρά το 25 με την αραιή συννεφιά.
11: Γυρίζουμε σελίδα. Ελάτε να δούμε τώρα τα όσα ανέφερε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρθηκε και σε ένα νέο νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές στα καταναλωτικά δάνεια από τις τράπεζες. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Σκανδάλη.
7: Τέλος την παραπλάνηση και τις καταχρηστικές πρακτικές εναντίον δανειοληπτών που παίρνουν καταναλωτικά δάνεια θέλει να βάλει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
27: Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές.
7: Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει πλαφόν 30-50% στο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του. Πλέον, αν κάποιος δανειστεί για παράδειγμα 10.000 ευρώ, δεν θα μπορεί ο δανειστής να ζητήσει πάνω από 15.000 ευρώ με το πλαφόν έως 50%.
8: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι πήραν ποσά κατά το παρελθόν 40-50 χιλιάδες ευρώ καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και σε βάθος χρόνου λόγω των δυσκολιών και λόγω της τοκοφορίας κλήθηκαν να πληρώσουν έως και 200% της αρχικής αξίας του κεφαλαίου.
9: Το νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο που ενώ παρατηρείται σύγκληση με την υπόλοιπη ευρωζώνη στα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, στα καταναλωτικά η Ελλάδα παραμένει η τρίτη πιο ακριβή χώρα.
10: Η ρύθμιση αυτή θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα περιορίσει τις καταχρηστικές πρακτικές σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου το κόστος απόκτησης καταναλωτικού δανείου είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
9: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο πιστωτής υποχρεούται να παρέχει στο δανειολήπτη ένα τυποποιημένο μικρής έκθεσης έγγραφο 2-3 σελίδων, στο οποίο θα αναγράφονται στην κορυφή και όχι κάτω-κάτω με ψηλά γράμματα το ποσό του δανείου, η διάρκεια της σύμβασης, η δόση, το επιτόκιο, το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης.
12: Ο Πρωθυπουργός έχει το θράσος να βαφτίζει την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας ως εθνική πρωτοβουλία, ενώ η κυβέρνησή του είναι εκείνη η οποία κατά εξοχήν ανέχεται καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις των τραπεζών. Το να δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα απαντήσει στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα.
9: Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών.
13: Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή.
9: Το νομοσχέδιο αναμένεται να πάει στη Βουλή μέσα στον Μάιο.
15: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Υπάρχουν νέες δημοσκοπήσεις που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας, στις οποίες καταγράφεται ένα μεγάλο προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος. Βεβαίως, την ίδια ώρα εντείνονται οι ζυμώσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
14: Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις σταθερά δίνουν προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά δεν εμφανίζουν ακόμα ισχυρό αποτύπωμα, η πολιτική αντιπαράθεση τροφοδοτείται από κάθε ανακύπτον ζήτημα. Χαρακτηριστικός ο καυγάς που μένεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για τον ορισμό των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
17: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
19: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
17: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι δικοί στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
19: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
17: από
19: πίσω.
17: Το Πασό.
19: Σαν να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
28: Έκανε λάθος το Πασόκ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλής των κάποιων αρχών.
14: Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης ρίχνει και η νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η οποία εμφανίζει το κυβερνών κόμμα να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε τον προηγούμενο μήνα και στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 32,2%. Δεύτερο το Πασόκ με 13,5%. Τρίτη η Πλεύση Ελευθερία συγκεντρώνει 9,5%. Η Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8. ΣΥΡΙΖΑ 6,8%. Φωνή Λογικής 3,4%. Ενώ Μέρα 25. Δημοκράτες, Νίκης, Παρτιάτες και Νέα Αριστερά καταγράφονται εκτός Δημοσκοπικής Βουλής και άλλο κόμμα απαντά το 7%.
29: Δεν υπάρχει κυβέρνηση και κόμμα που να έχει διεκδικήσει και να έχει κερδίσει τρίτη θητεία. Στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Και εσύ είσαι αυτή τη στιγμή 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Τι λέει αυτή τη στιγμή η περιέργεια του ατμόσφαιρου, ότι πάει να το κάνεις.
14: Σε αυτό το κλίμα, το μανιφέστο Τσίπρα ταράζει και τα νερά της κεντροαριστεράς εν ώψη της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
30: Έχω την εκτίμηση ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα, έτσι όπως τουλάχιστον αυτό το εμφάνισε, δίνει μία βαρύτητα στον ίδιο, στο πρόσωπό του δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι περιμένουμε το Μεσσία για να σώσει τη χώρα. Αυτό δεν το περιμένω, δεν προσδοκώ τέτοιο πράγμα, ούτε θεωρώ ότι θα μπορέσει να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
31: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι καταλυτικό στις νέες εξελίξεις. Mm-hmm. Και άρα υπό την έννοια αυτή, κατά την άποψή μου, είναι και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της περίοδου.
14: Μάλιστα.
31: Υπό την έννοια αυτή, ναι, συμπορευόμαστε, αν με ρωτάτε αυτό, προκειμένου να υπάρξει διέξοδος στον ελληνικό λαό.
14: Το μανιφέστο Τσίπρα αποτελεί τον προάγγελο του κόμματός του.
15: Αύριο έχουμε πρεμιέρα εδώ στον Sky. Είναι η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Το έχουν επιμεληθεί η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού και αφορά αυτό το ντοκιμαντέρ τα ιστορικά γεγονότα του 2015, όσα πέρασε η χώρα εκείνη την περίοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα τοποθετήθηκε σε σχέση με αυτό το ντοκιμαντέρ και απάντησε γιατί αρνήθηκε να μιλήσει. Σε δήλωσή του κάνει λόγο για προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του και για ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον του. Αβάσιμες είναι όλες οι κατηγορίες σύμφωνα με τις δύο δημοσιογράφους, οι οποίες μιλούν για μια εμπεριστατωμένη έρευνα την οποία μπορείτε να δείτε αύριο. Το πρώτο επεισόδιο της θα προβληθεί στις 9 από την τηλεόραση του Sky μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
0: Η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν.
1: Με επικεντρό τα γεγονότα του 2015, η σειρά ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό φωτίζει τη στιγμή που η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα πριν από την έξοδο από το ευρώ. Μέσα από μαρτυρίες και σπάνιο αρχαιακό υλικό. Από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τον Ουάσιγκτον, δεκάδες πρωταγωνιστές μιλούν χωρίς φίλτρα και δεύτερες σκέψεις. Στις δημοσιογράφους και συγγραφείς του best seller, η τελευταία μπλόφα, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Δεκάδες πρωταγωνιστές μιλούν χωρίς φίλτρα και δεύτερες σκέψεις. Στις δημοσιογράφους και συγγραφείς του best seller, η τελευταία μπλόφα, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού.

0: Προέκυψε από μια συνέντευξη που είχαμε με τον τότε διευθυντή του γραφείου του Jean-Claude Juncker, ναι. Ο οποίος μας έλεγε ξανά και ξανά ότι βρεθήκαμε πάρα πολύ κοντά στην έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Οπότε τον ρωτήσαμε κι εμείς.
1: Άρα αυτό το τσακ. Στο
0: πόσο
1: τσάκ
0: κοντά, ναι, και μας απάντησε ένα χιλιοστό. Ήσασταν ένα χιλιοστό μακριά.
2: Έχουμε ένα μνημόνιο και αυτό το μνημόνιο είτε θα ολοκληρωθεί είτε δεν θα έχουμε κανένα πρόγραμμα, λέει ο πρώην Υπουργό των Οικονομικών τη Γερμανία, Βόκαν Σόιμπλε.
3: Με την οποία εξηγούσε την άρνησή του να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ, κάνοντα λόγο για ψευδεί κατηγορίε και διαστρέβλωση γεγονότων στο βιβλίο Η Τελευταία Μπλόφα.
4: Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονία χαρακτήρα ει βάρο μου μέσα από το βιβλίο σα. Στο οποίο χωρί καμία απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδό ότι ω πρωθυπουργό τη χώρα. Αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων.
3: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ εξέφρασαν με επιστολή τους οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, τονίζοντας ότι βασίστηκαν αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της περίοδου 2015.
5: Δεν γνωρίζουμε αν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας Η Τελευταία Μπλόφα, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ, αλλά σε καμία από τις 399 σελίδες του δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση, είτε άμεση είτε έμεση, της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η άρνησή σας, επομένως, στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από εμάς, ούτε και προέκυψε από την δική μας δημοσιογραφική έρευνα.
3: Ο Σκάι σε κάθε περίπτωση δηλώνει πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον Αλέξη Τσίπρα, οπότεδήποτε το επιλέξει ο ίδιος, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του. Καταλήγουν στη γραπτή δήλωσή τους οι δύο δημοσιογράφοι. Από αύριο στις 9 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα, ο Σκάι παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό.
2: Πάμε στις αίρες και στις φυλακές της Νιγρήτας. Εκεί είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς για την οποία θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
6: Ένα ακόμα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νιγρήτας Σερών άφησε πίσω του δύο νεκρούς, Χριστίνα. Το θανατηφόρο περιστατικό εξελίχθηκε στις 4 το μεσημέρι ανάμεσα σε κρατούμενους που βρίσκονταν στο πειθαρχείο του σοφρονιστικού καταστήματος, καθώς στις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, δημιουργούσαν διαρκώς προβλήματα στη λειτουργία των φυλακών με την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών. Στην πτέρυγα του πειθαρχείου βρίσκονται 4 κιλιά, Χριστίνα, και μπροστά από αυτά ένας διάδρομος προαυλισμού των κρατουμένων. Αρχικά, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι έβγαλαν 4 κρατούμενους από το κελί 9 για τον προαυλισμό. Τους. Αυτοί φαίνεται να έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά 4 και 8 του πειθαρχείου και έβγαλαν τους κρατουμένους από αυτά. Στη συνέχεια, όλοι μαζί, περίπου 10 άτομα, κατευθύνθηκαν στο κελί 6 όπου κρατούνταν δύο άτομα, ένα 46χρονο από την Παλαιστίνη και ένα 43χρονο από το Ιράκ, με τους οποίους από ό,τι φαίνεται είχαν διαφορές και επιτέθηκαν εναντίον τους με αυτοσχέδια μαχαίρια, τα οποία άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους. Στο ίδιο κελί, να σου πω ότι βρισκόταν και ένα ακόμα Έλληνα κρατούμενο, τον οποίο όμως δεν πείραξαν. Παρότι οι σοφρονιστικοί πάλι επενέβησαν για να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να αποσοβήσουν χειρότερες καταστάσεις, φαίνεται πως δεν τα κατάφεραν. Ένας από τους κρατουμένους στόχους κατέληξε στις φυλακές, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την διπλή ανθρωποκτονία διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύση Ασφάλειας Σερών. Έχει διαταχθεί παράλληλα και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού και συγκεκριμένα πώς βρέθηκαν τα αυτοσχέδια μαχαίρια στην κατοχή κρατουμένων του πειθαρχείου και πώς αυτοί κατάφεραν να σπάσουν τα λουκέτα κελιών χωρίς να αποτραπούν.
2: Και από τις αίρες στα Χανιά, όπου οι αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
7: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, στην Κρήτη, καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας. Αυτός που τηλεφωνεί με επιμονή, καθοδηγεί και πιέζει το θύμα του να συγκεντρώσει μετρητά και κοσμήματα, αλλά και προσωπικά έγγραφα. Ο εισπράκτορας πλησιάζει έξω από το σπίτι και παραλαμβάνει τη Λία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα 7 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι 3 ήταν αδέλφια. Ο ένας ήταν σύντροφος της κόρης ενός άλλου μέλους της πείρας, ενώ όλοι ήταν φίλοι μεταξύ τους, όπως προκύπτει από φωτογραφίες και αλλοϊλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία. Η Λία τους αγγίζει τα 62.000 ευρώ.
8: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στην εκδόση αυτό.
9: Μάλιστα.
8: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ.
7: Οι τηλεφωνικές απάτες εξελίσσονται σε μάστιγα. Επιτίδη επικοινωνούν με τα υποψήφια θύματα τους σαν να τους γνωρίζουν χρόνια και τους μιλούν με το μικρό τους.
8: Είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΕΔ.
9: Από τον ΟΕΔ.
8: Προσπάθετε μου.
9: Και το δικαιούμαι.
8: Κανονικά και εσύ και οι υπόλοιποι.
7: Προσποιούμενοι μεταξύ άλλων τους λογιστές, προφασίζονται διάφορα τεχνάσματα προκειμένου να τους πείσουν.

0: τους δώσουν πρόσβαση στο λογαριασμό τους.
1: Εσείς χρησιμοποιείτε και χρεωστική και πιστωτική?
2: Ναι, ναι, και, και τα δύο.
1: Ωραία. Δείτε μου ένα λεπτάκι τον αριθμό iSnapper που έχει τη χρεωστική σας επάνω. Έχει 4 τετράδες, 16 νούμερα.
0: Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες και επισημαίνουν πως ουδέποτε θα ζητηθεί τηλεφωνικά ο αριθμός του τραπεζικού τους λογαριασμού, ενώ τονίζουν ότι θα πρέπει αμέσως να ενημερώσουν την αστυνομία στην περίπτωση που πέσουν θύμα ή απόπειρα απάτης.
3: Και από το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου στη Βάσια Γκανάρα, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσχεση 26 αρχαίων αντικειμένων από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Αντικείμενα τα οποία πλέον έχουν επαναπατριστεί στη χώρα μας.
4: Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής, των ΗΠΑ Χριστίνα, σε συνεργασία με τους εταίρους της, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Ξεχωριστή θέση έχει ο μαρμαρινός κορμός του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της ίασης, που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα και έχει ύψος 1 μέτρο. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, ανάμεσά τους ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο απεικονίζει την Σεφώνη στην εμπρόσθια όψη, και την Ήδρα στην πίσω όψη, ένα αργυρό δίδραγμο της Ρόδρου που χρονολογείται το 304 π.Χ. και απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόσθια όψη, και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέσω διμερού συμφωνίας.
3: Στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τώρα είχαμε στιγμές τρόμου όταν φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία και από αυτή τη φωτιά εγκλωβίστηκαν μία μητέρα με τα τρία της παιδιά. Κινδύνευσε σοβαρά η ζωή τους, όμως υπήρξε έγκαιρη άμεση επέμβαση από πλευράς πυροσβεστικής και αστυνομίας, όπως θα διαπιστώσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Τεζάρης.
5: Φλόγες ξεπηδούν από σοφίτα τριώροφης πολυκατοικία στο ωραίο Καστρό της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν τυλίξει την περιοχή. Μια μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα και οι αστυνομικοί με αυτοθυσία προχωρούν στον απεγκλωβισμό τους. Οι δύο αστυνομικοί μιλούν αποκλειστικά στον Sky.
6: Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν άτομα, τρία ανήλικα και η μητέρα τους, στον τρίτο όροφο συγκροτήματος διαμερισμάτων. Εγώ με τον συνάδελφό μου, χωρίς δεύτερη σκέψη, έχοντας πυροσβεστήρες σε ό,τι μαζί μας, εισήλθαμε εντός του χώρου, και παρά τον έντονο καπνό και την περιορισμένη ορατότητα, παίρνοντας τα παιδιά αγκαλιά, τα απομακρύναμε σε ασφαλή σημείο εκτός του συγκροτήματος.
5: Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στην Σοφίτα στις 9 και 4 το βράδυ του Σαββάτου. Πριν ακόμη φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά, αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου έλαβαν ενημέρωση για άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.
7: Είχε έντονο καπνό, δεν μπορούσε να αισθανθεί τόσο εύκολα. Εφακούς μπήκαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα που ήταν κάτω, το διαμέρισμα που ήταν κάτω από το χώρο της κεραμοσκεπής που είχε πιάσει φωτιά. Ήταν μια κυρία με τρία ανήλικα τέκνα.
5: Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερό στην Σοφίτα, μετατρέποντας το χώρο σε στάχτη και από καΐδια.
8: Τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος Ωραιοκάστρου, χωρίς να το σκεφτούν, μπήκαν στις φλόγες και έσωσαν την τελευταία στιγμή τη μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της.
9: Είδαμε τις φλόγες από πάνω, όμως από τη σκεπή, όχι σε διαμέρισμα, ας πούμε, και αυτά. Μετά από λίγο ήρθε η πυροσβεστική, ήρθε αστυνομία και είχαν εγκλωβιστεί μια οικογένεια, την οποία πήγε ο άντρας μου, πήρε μαζί με την αστυνομία, ανέβηκαν, χτύπησαν, δεν τους άνοιγαν, προφανώς δεν άκουγαν, και κατέβασαν τα παιδάκια και μετά κατέβηκε και η μαμά.
5: 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στη 1:30 τα ξημερώματα. Την προανάκριση για τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς πραγματοποιεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Τώρα, στη σκιά της ένοπλης επίθεσης που προκάλεσε πανικό σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο από έναν 89χρονο, ο Sky πραγματοποίησε έρευνα, μέσα από την οποία έρευνα φωτίζεται η μαύρη αγορά όπλων στη χώρα. Και κάπως έτσι αποκαλύπτονται και τα δίκτυα διακίνησης, που είναι πολλά, και τις εύκολες διαδρομές που υπάρχουν προς τον παράνομο οπλισμό. Υπάρχουν και μαρτυρίες που έχουν και αυτές εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα τις ακούσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
10: Κάτω από την καπαρντίνα του 89χρονου πιστολέρο, που σκόρπισε τον τρόμο σε δύο δημόσιες υπηρεσίες, μια καραμπίνα και ένα 38 περίστροφο που είχε προμηθευτεί παράνομα. Παρά το γεγονός ότι το 2018 νοσηλεύτηκε στο Δαφνί και του αφαιρέθηκε η άδεια.
5: Την αγόρασα πριν 4 χρόνια περίπου 1500 ευρώ από το χωριό μου και εγώ την έκοψα. Το πιστόλι το αγόρασα δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια. Έφεραν 2-3 να διαλέξω.
10: Το ερώτημα είναι πόσο εύκολα μπορεί να προμηθευτεί κάποιος όπλα στη μαύρη αγορά. Την απάντηση δίνει κάτοχος παράνομου πιστολιού που μιλά στον Sky.
2: Είναι χωρίς άδεια, είναι πιστόλι 9 χιλιοστών.
11: Πόσα χρήματα έδωσες?
2: 2.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις ένα όπλο. Έρχεται από διάφορα μέρη που στην Ελλάδα πλέον. Μέσω μιας γνωριμίας σε στέλνουν απευθείας έναν άνθρωπο. Πλέον είσαι αφύλακτος. Οι περισσότεροι έχουν όπλα.
10: Προσεγγιστικά, οι αρχές εκτιμούν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 800.000 έως 1 εκατομμύριο παράνομα πυροβόλα και κυνηγετικά όπλα. 150.000 από αυτά υπολογίζονται ότι βρίσκονται στην Κρήτη.
12: Είναι κακό δεδομένο πολλών ετών. Όσο εύκολα μπορείς να προμηθευτείς, επιτρέψτε μου, ψηρούς καρπούς, άλλο τόσο και μπορείς να βρεις ένα πιστόλι ή ένα περίστροφο ή ακόμα και πολεμικό όπλο στη χώρα μας. Είναι πολύ εύκολο, δυστυχώς.
10: Τα παράνομα όπλα φτάνουν συνήθως στις πιάτσες της ελληνικής μαύρης αγοράς από Αλβανία, Σερβία, Κόσοβο και Βουλγαρία μέσω περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Από Κίνα και Ρωσία μέσω Τουρκίας και Εύρου, αλλά και διαθαλάσσεις. Από τη Λιβύη προς Γάβδο και Κρήτη. Τα δίκτυα και οι περιοχές στις οποίες γίνεται διακίνηση γνωστά. Όπως τονίζουν ειδικοί όμως, το παρεμπόριο όπλων είναι μία από τις πιο επικερδείς εγκληματικές δραστηριότητες παγκοσμίως, με αποτέλεσμα τα κυκλώματα να βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεφεύγουν από τους ελέγχους.
13: Σε εμάς έρχεται η ευθύνη να κατευθύνουμε σωστά αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα νόμιμο όπλο και υποχρεωτικά να παραπέμψουμε στο εξώτερο αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα παράνομο όπλο, γιατί δεν πρόκειται να το βρουν στα καταστήματά μας.
10: Δεν είναι όμως μόνο τα παράνομα όπλα. Νομικοί κύκλοι μιλούν στον Sky για ένα παράδοξο στην Ελλάδα σε σχέση και με τα κυνηγετικά. Ενώ υπάρχουν 1.200.000 δηλωμένα δίκανα, μονόκανα και καραμπίνες, για 550.000 από αυτά οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν κυνηγετική άδεια.
3: Και την ίδια ώρα διαστάσεις λαμβάνει η βία μεταξύ των οδηγών. Μια απλή κουβέντα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άγριο καυγά με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
0: Εικόνες που κόβουν την ανάσα σε δρόμους που θυμίζουν ρινγκ. Οδηγοί σε έξαλλη κατάσταση κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα και λογομαχίες μετατρέπονται μέσα σε δευτερόλεπτα σε άγριους καυγάδες. Μια απλή παρεξήγηση, ένα φρενάρισμα, ένα βλέμμα και η ένταση χτυπά κόκκινο. Όπως στο Παγκράτη, όπου μια γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο.
14: Έχει τύχει, ναι. Μου έχει τύχει, έτσι δεν τολμάς να μιλήσεις σε μηχανής αυτό και να του πεις πρόσεχε λίγο με τον καθρέπτη το ένα το άλλο. Δεν τολμάς.
0: Σπρωξήματα, ύβρις, γροθιές.
15: Μετά σου πει για επιτύχηση, θα βγάζεις αριστερά. Ρε, μου κάνεις εμένα μακέ. Μου κάνεις εμένα μακέ. Εντάξει.
0: Οι πόρτες ανοίγουν, οι φωνές δυναμώνουν και οι οδηγοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο.
16: Θέλει παιδιά αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι. Τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε ένα στομάτι του άλλου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ακόμη και επιθέσεις με μαχαίρι.
17: Και παλιά γινόντουσαν καυγάδες, παίζανε καμιά μπουνίσα και εδώ τώρα όλοι κουβαλάνε ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι ή ένα κάτι. Και παιδιά, αυτό είναι το τραγικό, ότι είναι και παιδιά.
0: Σκηνές που εκτυλίσσονται μπροστά σε περαστικούς και οικογένειες.
14: Δεν τολμάς να στραβοκοιτάξεις τον άλλο με τίποτα. Δηλαδή είναι έτοιμος ο άλλος να σε μαχαιρώσει, να σε πυροβολήσει.
18: Αναρχία, πολύ συνοδηγείς.
0: Το μποτιλιάρισμα, η πίεση της καθημερινότητας και ο θυμός πίσω από το τιμόνι συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.
19: Υπάρχει ένταση στο δρόμο για διάφορα προσωπικά προβλήματα και ίσως η μεγάλη πυκνότητα της κυκλοφορίας. Πολύ μεγάλη πρόβλημα. Υπάρχει όντως ένας εκνευρισμός.
20: Έχει την αίσθηση ότι έχει δίκιο πάντα και σε οποιαδήποτε προσβολή, κατά τη γνώμη του, μειώνεται η προσωπικότητά του, μειώνεται το αίσθημα της δικής του αυτοπεποίθησης, άρα αυξάνεται η ουδός όχι της ανθεκτικότητας, αλλά της επιθετικότητας.
0: Οι ειδικοί κάνουν λόγο για εκρηκτικό μείγμα πίεσης, θυμού και έλλειψης αυτοελέγχου, που μετατρέπει το τιμόνι σε πεδίο αντιπαράθεσης.
3: Σε μια ακόμη είδηση τώρα από το εξωτερικό δελτίο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του χτύπησαν πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
4: Στα πλάνα θα δούμε, Χριστίνα, ένα θαλάσσιο ντρόουν που κατευθύνεται με ταχύτητα προς το κήτος ενός μεγάλου πλοίου. Όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλια του σκιώδους στόλου στην είσοδο του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά τα δεξαμενόπλια χρησιμοποιήθηκαν ενεργά για τη μεταφορά πετρελαίου. Τώρα δεν θα το κάνουν πια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο X με τη Ρωσία, να μην επιβεβαιώνει την επίθεση. Τα συγκεκριμένα πλήγματα εντάσσονται στο πλαίσιο των ολοένα και εντυνόμενων επιθέσεων του Κιέβου στις υποδομές εξαγωγής πετρελαίου της Μόσχας.
3: Για το τέλος την αθλητική σας ενημέρωση, λίγο πριν το τέλος το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπάλλον, 3-1 προηγείται ο δικεφαλός του Βορρά, είμαστε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Σε λίγα λεπτά από τώρα, σέντρα στο άλλο μεγάλο μάτς της ημέρας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
18: Σκορ και θέαμα στην αδιάφορη πια διαδικασία των play-off 5-8, με τον Λεβαδιακό να επικρατεί του Βόλου με 5-2. Οι γηπεδούχοι βρήκαν 2 γκολ σε διάστημα 11 λεπτών στο πρώτο μέρος, ο Όσμπολ το 1-0 στο 21. Ο Παλάσιος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μορέιρα για το 2-0 στο 32. Ο Ζέγκοβιτς το 56 αξιοποίησε το χέρι του Κόμπα στην περιοχή και έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Βόλου για το 3-0. Και δεύτερο πέναλτι κερδισμένο από τον Φίλον στο 72, ο Βίγος ευστόχησε για πρώτη φορά από την άσπρη βούλα για την ευρεία επικράτηση των βιωτών. Ο Βόλος περιόρισε το εύρος σύντας του, χάρη σε 2 γκολ του Ιάσουνα Κύρκου στο 83ο και 90ο λεπτό. Αλλά οι γηπεδούχοι κέρδισαν και τρίτο πέναλτι της καθυστερήσης. Ο Λιάγκας το αξιοποίησε και αυτό για το τελικό 5-2. Στο Παγκρίτιο, ο Όφης το πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλου γνώρισε την ήττα από τον Άρη με 2-0. Ο Ντουντού άνοιξε το σκορ στο 11, ο Γιάννης Γιαννιώτας με υπέροχη προσωπική ενέργεια το τελικό 0-2. Στην Αγγλία, η Manchester United κλείδωσε ουσιαστικά την επιστροφή της στο Champions League με την επικράτησή της στο ντέρμπι με τη Liverpool. Τορμάτισμα με Κούνια στο 6 για τους κόκκινους διαβόλους, ο Σέσκο πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών το 2-0 για τους γηπεδούχους. Όσο μποσλάει το 2-1 2 λεπτά μετά τη σέντρα στο δεύτερο μέρος, από τραγικό λάθος του Λάμερ στο 2-2 του Χάκπο στο 56. Όμως η United βρήκε τον γκολ της νίκης με λιτρωτή το Μέινου. Στο συνέξι από τους έδρα τους Reds, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ.
21: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται η Άσπα Παναγοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλεσμένος της σε αυτήν την Κυριακή ο Νίκος Μπακουνάκης. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
2: Νόβα 9.31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
4: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931 News Today.
11: Χορηγός της εκπομπής
2: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova 931.
14: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
15: Άιντε

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Νόβα 931.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: 50-50 σαν στάρ του σινεμά.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλη.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
2: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Nova 9.31.
0: Nova 9.31.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: κρατά.
1: Νόβα 931.
2: Σε χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.